Αυτή ήταν η τρίτη συμφωνία σε Φα μείζωνα, έργο 90 του Johannes Brahms, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ryan Winglesworth. Πρόκειται ίσως για το σημαντικότερο πρώιμο έργο του μεγάλου αυστριακού συνθέτη Arlon Schoenberg. Ο λόγος για την εξαϊλωμένη νύχτα, έργο βασισμένο προγραμματικά στο ομώνυμο ποίημα του Richard Demel. Αποτελείται από 6 μέρη που όμως δεν χωρίζονται μεταξύ τους, δίνοντας στον ακροατή

Την αίσθηση μιας αδιάκοπης σύνθεσης. Στο ποίημα του Ντέμελ, μια γυναίκα παραδέχεται στον σύντροφό της πως είναι έγκυος από άλλον άνδρα. Εκείνος όμως δέχεται το παιδί σαν δικό του και οι δυο τους διασχίζουν ένα δάσος μέσα σε μια αφύσικα λαμπερή νύχτα. Ο Σέμπεργκ έγραψε την εξαϊλωμένη νύχτα την εποχή που είχε σχέση με την αδελφή του δασκάλου μουσικής του, του επίσης γνωστού συνθέτη Αλεξάνδερ Φον Τσεμλίνσκι, την Ματίλντε, την οποία λίγο καιρό μετά παντρεύτηκε. Την εξαϊλωμένη νύχτα του Άρλον Σέμπεργκ ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ράιαν Winglesworth.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας, υπό τη διεύθυνση του Ryan Winglesworth, ερμήνευσε την εξαϊλωμένη νύχτα του Άρλον Σέμπεργκ. Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Γκούσταβ Μάλερ ένιωθε σχεδόν δεμένος με την συλλογή λαϊκών ποιημάτων «Το μαγικό κορνό του παιδιού». Ο κόσμος της παιδικής αθωότητας και της ρομαντικής φαντασίας τροφοδότησε τη δημιουργία του και επηρέασε όχι μόνο τα τραγούδια του Οδυπόρου, αλλά και πολλές σελίδες των συμφωνιών του. Ωστόσο, ο ίδιος δεν ήταν ξένος προς την απώλεια. Ήδη από την εφηβεία του είχε βιώσει το θάνατο του μικρότερου αδερφού του, εμπειρία που του άφησε έντονο αποτύπωμα στη μουσική του. Στις αρχές του 20ου αιώνα η προσοχή του στράφηκε στην ποίηση του Ρίχαρντ Ρίκερτ, γραμμένη έπειτα από τον θάνατο των δύο παιδιών του ποιητή από Οστρακιά. Στα ποίηματα αυτά ο Μάλερ αναγνώρισε μια βαθύτερη επίγνωση της ανθρώπινης θνητότητας. Το 1901, ύστερα από μια σοβαρή εσωτερική αιμορραγία που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή, άρχισε να μελοποιεί τους στίχους, βιώνοντας ο ίδιος την αίσθηση της εύθραυστης ύπαρξης. Έτσι γεννήθηκαν τα τραγούδια για νεκρά παιδιά, ένας κύκλος που προχωρά από τη θλίψη και την άρνηση προς την ήρεμη αποδοχή.

Αυτός ήταν ο κύκλος «Τραγούδια για νεκρά παιδιά» του Γκούσταβ Μάλερ, που ερμήνευσαν η μέτσο σοπράνο Άλις Κούτ μαζί με τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας, που διεύθυνε ο Ράιεν Γουίγκλισγουόρθ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με την δεύτερη από τις τέσσερις εμπρομπτή του Φραντς Σούμπερτ από τη συλλογή Deutsch 899. Στο πιάνο ο Ρούντολφ Μπουχμπίντερ.

Ο πιανίστας Ρούντολφ Μπουχμπίντερ ερμήνευσε την Εμπρομπτή αριθμός 2, Deutsch 899 του Franz Schubert. Το κουαρτέτο για έγχορδα σε σόλε λάσονα του Joseph Haydn που ακολουθεί ανήκει στην περίφημη συλλογή του Ήλιου, το έργο 20. Με αυτή τη σειρά συνθέσεων του 1772, ο Haydn επαναπροσδιορίσε τη φόρμα του κουαρτέτου, προσδίδοντάς του μια νέα δραματική ένταση που συχνά συνδέεται με το λογοτεχνικό κίνημα θύελλα και ορμή. Ερμηνεύει το Quatuor Mosaïque.

Το Quatuor Mosaic ερμήνευσε το κουαρτέτο για ίγχορδα έργο 20 αριθμός 3 του Joseph Haydn. Επιστρέφουμε τώρα στον Σούμπερτ για μια σειρά από 12 εκοσές, τους δημοφιλείς σκοτσέζικους χορούς που μεσορανούσαν στις κοινωνικές συγκεντρώσεις της Βιέννης. Αυτές οι σύντομες μουσικές μικρογραφίες γράφτηκαν το 1815 και αποκαλύπτουν την πιο ανάλαφρη και χαρισματική πλευρά του συνθέτη, μακριά από το βάρος των μεγάλων συμφωνικών του έργων. Στο πιάνο, ο Ραλφ Γκοτόνι.

0: Ο πιανίστας Ραλφ Γκοτόνι ερμήνευσε τις 12 εκοσέζ Deutsch 299 του Franz Schubert. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart για το ξεκίνημα του τελευταίου μέρους του σημερινού μας νοτούρνο και η λειτουργία της τέψης, η οποία ολοκληρώθηκε στο Salzburg τον Μάρτιο του 1779. Παρά το όνομά της, η σύνθεση γράφτηκε πιθανότατα για το Πάσχα, στον καθεδρικό ναό της πόλης και όχι για κάποια στέψη, αν και αργότερα έγινε η αγαπημένη μουσική για τις αυτοκρατορικές τελετές στη Βιέννη. Την Ακαδημία Μόντις Ρεγκάλης διευθύνει ο Αλεσάνδρο Ντεμάρκη.

Αυτή ήταν η λειτουργία σε ντο μίζωνα, Köchel 317, η λειτουργία της τέψης του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσε η Ακαδημία Montis Regalis υπό τη διεύθυνση του Αλεσάνδρο Ντεμάρκη. Το τρίο με πιάνο αριθμός 1, έργο 49 του Φέληξ Μέντελσον, γράφτηκε το 1839 και θεωρείται ένα από τα κορυφαία δείγματα μουσικής δωματίου του 19ου αιώνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο συνθέτης αναθεώρησε ολόκληρο το μέρος του πιάνου μετά από συμβουλή του φίλου του Φέρντιναντ Χίλερ για να του προσδώσει ένα πιο σύγχρονο και δεξιοτεχνικό ύφος. Ερμηνεύει το τρίο Τόρι.

Αυτό ήταν το τρίο με πιάνο αριθμός 1, έργο 49 του Φέλιξ Μέντελσον, μια σύνθεση που ο Ρόμπερτ Σούμαν χαρακτήρισε ως το αριστούργημα της εποχής μας. Το ερμήνευσε το τρίο Τόρι. Το μοτέτο «Του Εσπέτρους» του Τζοβάνι Πιερλουίτζι Νταπαλεστρίνα αποτελεί έναν από τους πυλώνες της αναγεννησιακής πολυφωνίας. Γραμμένο γύρω στο 1572, το έργο συνδέεται άρρηκτα με την Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, όπου ο συνθέτης υπηρέτησε ως διευθυντής της χοροδίας.

Αυτό ήταν το μοτέτο του Ες Πέτρους του Τζιοβάνι Πιερλουίτζι Ντα Παλεστρίνα, που ερμήνευσαν η Σίλβια Πίκολο σοπράνο, Φαμπιάν Σκοφρίν άλτο, Μάρκο Μπέσλε τενόρος, Ντανιέλε Κάρνοβιτς βάσος και Εμμανουέλε Γκάλι σοπράνο. Τη χοροδία της Σουηδικής Ραδιοφωνίας του Λουγκάνου και το σύνολο Theatrum Instrumentorum διεύθυνε ο Ντιέγκο Φαζόλης. Το κοντσέρτο σε ντο ελάσσονα του Αντώνιο Βιβάλντι είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου ο κόκκινος παπάς της Βενετίας γράφει ειδικά για φλάουτο με ράμφος σε μία τόσο δραματική κλίμακα. Πιστεύετε ότι το έργο προοριζόταν για τις χαρισματικές ορφανές μουσικούς του νοσοκομείου Ospedale della Pietà. Ερμηνεύει η καμεράτα της Κολονίας και στο φλάουτο είναι ο Μίχαελ Σνάιντερ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο σε ντο ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 441 του Αντώνιο Βιβάλντι, που ερμήνευσαν η Καμεράτα της Κολονίας και ο φλαουτίστας Μίχαελ Σνάιντερ. Το έργο «Κόλνιντρέι» του Μαξ Μπρουχ, γραμμένο το 1880, βασίζεται σε μία παραδοσιακή εβραϊκή προσευχή. Αν και ο ίδιος ο Μπρουχ ήταν προτεστάντης, εμπνεύστηκε από την μελωδία που άκουσε στο Βερολίνο, επιδιώκοντας να μεταφέρει στο τσέλο τη φωνή ενός κάντορα που ψάλει στη συναγωγή. Στο τσέλο είναι η Σόνα Ρόλστον και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Έντμοντον διευθύνει ο Ούρι Μάγερ.

η τσελίστα Σόνα Ρόλστον και η συμφωνική ορχήστρα του Έντμοντον υπό τη διεύθυνση του Ούρι Μάγερ ερμήνευσαν το Κόλνιντρέι έργο 47 του Μαξ Μπρουχ. Η Παστορέλα, αριθμός καταλόγου 590 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, είναι μια σουίτα 4 μερών για εκκλησιαστικό όργανο, γραμμένη πιθανότατα γύρω στο 1710. Ο ρυθμός της και ο ποιμενικός χαρακτήρας της παραπέμπουν στις παραδόσεις των Χριστουγέννων, θυμίζοντας τους αυλούς των βοσκών που επισκέπτονταν τη Φάτνη. Ερμηνεύει ο οργανίστας Hans von Newkop.

Ο οργανίστας Hans von Newkop ερμήνευσε την Παστορέλα αριθμός καταλόγου 590 του Johann Sebastian Bach. Το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με τον νεαρό Ludwig van Beethoven και τις 9 παραλλαγές πάνω σε μία άρια από την όπερα La Molinara του Giovanni Paisiello. Γραμμένο το 1795, το έργο αυτό ανήκει στην εποχή που ο Μπετόβεν προσπαθούσε να κατακτήσει το κοινό της Βιέννης ως δεξιοτέχνης πιανίστας, αξιοποιώντας δημοφιλείς μελωδίες της όπερας. Στο πιάνο, ο Τέο Μπρανς.

0: Τέο Μπρανς ερμήνευσε τις 9 παραλλαγές που έγραψε ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν πάνω σε μία άρια από την όπερα «La Molinara» του Τζιοβάνι Παϊζιέλο. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μία όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής σήμερα θα είναι προσφορά του Μούζιο Κλεμέντι. Σύμφωνη νούμερο 1 σε ντομίζωνα WO032. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro Vivace. Παίζει η ορχήστρα The Philharmonia. Διευθύνει ο Φρανσέσκο Ντάβαλος.

George Philippe Telemann. Concerto se re misona for transverse flute, strings and basso continuo. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος moderato και το δεύτερο μέρος allegro. Παίζει η Musica Antiqua Köln υπό τη διεύθυνση του Reinhard Goebel.

George Frederick Pinto. Από τη σύνθεσή του «Σονάτα για πιάνο και βιολί νούμερο 1» σε σολελάσσονα, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος «Allegro moderato con espressione». Elizabeth Seller στο βιολί, Kenji Fujimura στο πιάνο.

Ο επόμενος συνθέτης που θα μας χαρίσει τον ήχο του θα είναι ο Henry Purcell. Suite νούμερο 4 σε Λαελάσσονα, Z663. Τα μέρη, πρώτο prelude, δεύτερο allemande, τρίτο courant και τέταρτο sarabande. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Σοκόλοφ.

Violin Concerto σε Σολμίζωνα D78, μια σύνθεση του Giuseppe Tartini. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Παίζει το σύνολο η Musici και διευθύνει ο Salvatore Accardo.

Πολ Ντουκά, Γάλλος συμφέτης, κριτικός, λόγιος και δάσκαλος, συνέθεσε το Sorcerer's Apprentice που έγινε πασίγνωστο από τη φαντασία του Walt Disney. Παίζει η Gewandhaus Orchestra Leipzig υπό τη διεύθυνση του Kurt Masur.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Κοράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Λουτσιάνο Παβαρότη είναι σήμερα στο ξεκίνημα. Λαπρομέσα.

Ροσίνη Μεταστάζιο λοιπόν εδώ για το La Promessa με τον Λουτσιάνο Παβαρότη. Έτσι ξεκινήσαμε, ενώ στην αυλή του Γουλιέλμου του Πέμπτου της Χάγης υπήρχαν αρκετοί συνθέτες οι οποίοι έπαιζαν μουσική κυρίως από την Ολλανδία ή πιο πολύ. Ο Κρίστιαν Έρνστ Γκράφ ήταν γερμανικής καταγωγής αλλά γεννημένος στην Ολλανδία και ήταν ο Κάπελ Μάιστερ εκείνη την εποχή στην Χάγη. Θα ακούσουμε μία από τις σύντομες συμφωνίες του, την πρώτη από το έργο 14 που είναι γραμμένη σε ρε μίζωνα. Allegro adante presto, πιστός στο ότι ήθελε η εποχή. Είμαστε γύρω στο 1755 με 60, και εδώ λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα Ολλανδού συνθέτη. Η Νέα Ολλανδική Ακαδημία ερμηνεύει υπό τη διεύθυνση του Σάιμον Μέρφυ.

Δεν έχουμε και τόσο πολλά παραδείγματα που να έρχονται από τη Χάγη, που να έρχονται από την Αύλη της Ολλανδίας. Εδώ λοιπόν από εκείνα τα μέρη ακριβώς η μουσική του Christian Ernst Graff, γερμανικής καταγωγής, όμως έζησε ολόκληρη τη ζωή του στην Ολλανδία, στη Χάγη συγκεκριμένα, στην Αυλή του Γουλιέλμου του Πέμπτου. Θα πάμε στο βορρά, θα πάμε στη Νορβηγία τώρα.

Κρατάει στοιχεία από την παράδοση, αλλά κάνει και τη δική του γραφή εδώ στο Minvey Odd Nordstoga. Έχει καμιά κοσαριά δίσκους κυκλοφορήσει ήδη στην Νορβηγία, όμως εκτός της χώρας δεν είναι τόσο γνωστός, ίσως λίγο και στις άλλες σκανδιναβικές χώρες, λίγο στη Σουηδία ή λίγο στη Δανία. Αρκετά νεαρή είναι η Overstock Oystein, ένα συγκρότημα το οποίο παίζει κυρίως μουσική και κυρίως χορούς που έρχονται από την παράδοση, όπως είναι ο Brudemars.

Μπρούτε Μάρς, λοιπόν, ένας χορός, ένας αργός χορός, ένας όμορφος χορός που έρχεται από την παράδοση του Βορρά με τους Overstock Oystein και ένας ακόμη μουσικός που αγαπάει πολύ την παράδοση, Viskalheim που λέγεται η σύνθεση που θα ακούσουμε, είναι ο Frode Nyvold και σημαίνει «Επιστρέφουμε σπίτι».

Φυσικά με τη βάρκα επιστρέφουν σπίτι, γιατί αυτή είναι η ζωή τους. Εδώ λοιπόν ο Φρόντεν Ίβολντ σε ένα από τα τραγούδια τα παραδοσιακά της Νορβηγίας. Ο Νίλς Έκλαντ είναι ένας μουσικός που έρχεται και αυτός από τον Βορρά, από την Νορβηγία, αλλά μοιάζει να έχει τρεις διαφορετικές υποστάσεις. Η μία υπόστασή του είναι η κλασική μουσική. Έχει σπουδάσει βιολί και βιολανταμόρε παίζει. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη μουσική του Όλε Μπούλ όσον αφορά το βιολί, αλλά και άλλα πράγματα που έρχονται από την Νορβηγία. Μια άλλη διάσταση της προσωπικότητάς του, της μουσικής προσωπικότητάς του, είναι η παραδοσιακή μουσική. Παίζει hardanger fiddle, αυτό το ιδιαίτερο βιολί της Νορβηγίας. Και η τρίτη του διάσταση είναι ότι αγαπάει ιδιαίτερα την jazz και παίζει jazz σε δίσκους όπως το Jolvatn. Εμείς σήμερα αυτή την τρίτη του εκδοχή, περισσότερο από τις άλλες, ερχόμαστε να ακούσουμε με το Start.

Όλα συνυπάρχουν και εδώ. Δεν μπορεί να κάνει χωρίς τα υπόλοιπα δύο, χωρίς τις υπόλοιπες εκδοχές του Νίλς Έγκλαντ. Και η παράδοση και η κλασική μουσική και η μουσική του 20ου αιώνα, θα πρόσθετα και η jazz. Και αυτός ο σχεδιασμός. Ακούσαμε το Start από τον δίσκο Γιόβαλντν που έρχεται από την ECM, κυκλοφόρησε το 2015 ο συγκεκριμένος δίσκος, καθώς με ρωτάτε. Στο Βορρά, στη μουσική του Βορρά, ανοίγει και η μουσική της Χάνια Ράνι. Είναι η πιανίστα η οποία έρχεται από την πλευρά της μεταμινιμαλιστικής μουσικής. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως γράφει και τραγούδια, και αυτά τα τραγούδια είναι τόσο ενδιαφέροντα όσο το I'll Never Find Your Soul.

Με κάποιο τρόπο νιώθω ότι συμπεριλαμβάνεται η μουσική της Χάνια Ρανισεύσκα, της Χάνια Ράνη όπως είναι το καλλιτεχνικό της όνομα, σε όλη τη μουσική του Βορρά στην Πολωνία, από την Πολωνία έρχεται εκείνη, αλλά παρόλα αυτά νιώθω ότι σε σχέση με τα σκανδιναβικά, μάλλον δεν είναι καθόλου μακριά από το σκανδιναβικό ύφος. Στη Σκανδιναβία ως τελευταίο παράδειγμα, η μουσική ενός μύστη σκανδιναβού, Ισλανδού μάλλον πιο σωστά, του Χίλμαρ Έρν Χίλμαρ. Εδώ συνεργάζεται μαζί με το Sigur Rós, ένα από τα πολύ γνωστά συγκροτήματα της Ισλανδίας. Ο δίσκος λέγεται Angel of the Universe και εμείς ακούμε, θα έλεγε κανείς, δύο συνθέτησεις, η οποία σαν η μία να έρχεται ως αποτέλεσμα της άλλης, Memory και Colors.

Με τους Σίγουρος λοιπόν συνεργάστηκε για τον συγκεκριμένο δίσκο και σε αρκετές ακόμη δουλειές του Χίλμαρ Ερν Χίλμαρσον για να δημιουργήσει έναν δίσκο μεταμινιμαλιστικής μουσικής όπως είναι το Angels of the Universe, το οποίο θα έλεγε κανείς ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να πατήσει πάνω στην μουσική του κινηματογράφου, να σχετίζεται με τον κινηματογράφο σε πολλά πολλά σημεία. Ένα τραγούδι τώρα, ένα τραγούδι που ανήκει στον Kurt Weill και τον Max Ulander, ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Rufus Wainwright, It Never Was You.

Ολόκληρη δουλειά που έχει κάνει στη σκηνή ο Rufus Wainwright με τη μουσική του Kurt Weill είναι πραγματικά εξαιρετική. Το It Never Was You, μια από τις πολύ ωραίες ερμηνείες του και ένας από τους σχετικά πρόσφατους δίσκους από την ECM, ο δίσκος της συνεργασίας δύο σπουδαίων μουσικών, του John Scofield, του κιθαριστή John Scofield και του κοντραμπασίστα Dave Holland. Memories of Home λέγεται ο δίσκος που έκαναν μαζί, έτσι ακριβώς λέγεται και η σύνθεση που ακούμε.

Ένας από τους ωραιότερους δίσκους από τις σχετικά νέες κυκλοφορίες της CCM είναι σίγουρα το Memories of Home με τον John Scofield και τον Dave Holland εδώ. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι από τη σύνθεση αυτή, ενώ θα γυρίσουμε για πολύ λίγο στο βορρά για να ακούσουμε την Olive Arnalds. Την έχουμε ξανακούσει τη φωνή της, μια τραγουδίστρια που έχει συνεργαστεί σχεδόν και συνθέτης με τους περισσότερους μουσικούς από την Ισλανδία. Ενώ την έχουμε ακούσει από το δίσκο του Σκούλης Βέρισον, όπου εκείνη συμμετέχει, τώρα την ακούμε από το Σπύρα, το δικό της καινούριο άλμπουμ, με τη συμμετοχή όμως του Σκούλης Βέρισον.

Με ενδιαφέρει πολύ η τραγουδοποίηση μιας αυτής της συνθέτηδας της Όλαφ Άρναλντς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τους στίχους και δεν τους έχω βρει στα αγγλικά ποτέ. Τα Ισλανδικά μου προφανώς δεν είναι αρκετά καλά. Ο δίσκος λέγεται Σπύρα και έχει εξαιρετικό μουσικό ενδιαφέρον τουλάχιστον. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω τι λέει και στους στίχους της. Ελπίζω κάποια στιγμή να τους βρω μεταφρασμένους. Μιλώντας για σχετικά καινούργια πράγματα, θέλω να πάμε σε μια εξαιρετική ερμηνεία από την Μάνον Καλή. Παίζει βιολί, είναι Γαλλίδα και μαζί με τον Χόρχε Γκονσάλες Μπουά, θα προσπαθήσω να το πω ισπανικά, δεν είμαι σίγουρος θα το καταφέρω, Μπουά Χασάν, αν το λέω σωστά, ερμηνεύουν Φέλιξ Μέντελσον. Είναι η σονάτα για βιολί σε φαμίζωνα και το μέρος που θα ακούσουμε είναι το τρίτο, το Ασάι Βιβάτσε του έργου αυτού.

Το τρίτο μέρος του Assai Vivace από τη σονάτα για βιολί σε Fa Mizona του Felix Mendelssohn με την Manon Galli στο βιολί, Γαλλίδα βιολονίστα εξαιρετική, ενώ νεαρή και Αγγλίδα αυτή τη φορά είναι Κλάρα Μπρουνέι, η οποία μαζί με τον Μπορ Ζουλιάν, τον Σλοβένο λαουτίστα, ερμηνεύουν Τζον Ντόουλαντ. Η Darkness Let Me Dwell από τις εξαιρετικές ερμηνείες που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα.

Λοιπόν, αυτή ακριβώς ήταν μια τραγουδίστρια της πολύ νέας γενιάς, η Κλάρα Μπρουνέη, και φαίνεται ότι ενώ ο Μπουρτζουλιάν έχει περισσότερο την αίσθηση ότι πρόκειται για έναν μουσικό πολύ ιδιαίτερο, και εκείνη στην ερμηνεία της δίνει κάτι πολύ προσωπικό, κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Τώρα, ένας ακόμη κιθαρίστας που έρχεται από την Αμερική, από την Καλιφόρνια συγκεκριμένος, ο Τζούλιαν Λαζ, και πατάει στον κόσμο της jazz, έχει έναν καινούριο δίσκο, το Synths From Above. Στο δίσκο αυτό παίζει ο Τζον Μεντέσκι πιάνο, παίζει ο Τζορτζ Ρέντερ κοντραμπάσο και παίζει ηλεκτρικό μπάσο, όχι μόνο κοντραμπάσο, και ο Κένι Γουόλεσεν παίζει drums. Είναι ένας από τους σημαντικότερους αυτή τη στιγμή κιθαρίστες παγκοσμίως, ο Τζούλιαν Λαζ, και ακούμε τώρα το Nightshade από αυτό το καινούργιο του δίσκο, το Synths From Above.

Τζούλιαν Λάζ, και όπου το πετύχει κανείς ζωντανά, είτε παίζει με ακουστικές κιθάρες είτε παίζει με κλασικές κιθάρες, έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και την κλασική παιδεία, είτε παίζει με ηλεκτρικές. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς, πιο ενδιαφέροντες κιθαρίστες αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Ο καινούριος του δίσκος, ο δίσκος από τον οποίο προέρχεται το κομμάτι που ακούσαμε, λέγεται Scenes from Above. Εμείς ακούσαμε το Nightshade. Θα πάμε τώρα σε μια τραγουδίστρια η οποία προέρχεται από τη Γαλλία και τη Δανία. Έχει διπλή καταγωγή, είναι στα 35 της, είναι η Έλσα Ντράιζικ, και εδώ ερμηνεύει Έντουαρντ Γκρίγκ, ερμηνεύει το τραγούδι της Solvay.

το τραγούδι της Solveig, αρκετά γνωστό μας, πολύ πολύ αγαπητό, με την Έλσα Ντράιζικ στα 35 της, με γαλλική και δανέζικη καταγωγή, το ερμήνευσε πιστεύω εξαιρετικά, όπως ακριβώς εξαιρετική είναι και η ερμηνεία της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών υπό τη διεύθυνση της Αλεξάνδρα Νταριέσκου στο Ρόντο σε ρεμίζον έργο με αριθμό Κέχελ 382 του Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Πρώτο μέρος, Αλεγκρέτο Γκρατσιόζο.

Ακούσαμε λοιπόν Βόλφγανγκ Αμαδέους Μότσαρτ, Αλεξάνδρα Νταριέσκου και Ακαδημία Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, ένα δεκρέτο γρασιόζο από το Ρόντο σε ρε μίζον έργο με ρυθμό Κέχελ 382. Βόλφγανγκ Αμαδέους Μότσαρτ και από εκεί σε ένα τραγούδι που έρχεται από την Ιταλία, παλιότερο τραγούδι. Είναι το Εστάτε με τον Μπρούνο Μαρτίνο.

0: odio l'estate.
1: Το καλοκαίρι με τον Μπρούνο Μαρτίνο, που στο τραγούδι αυτό λέει ότι δεν του αρέσει καθόλου το καλοκαίρι, και η μουσική του Νίνο Ρότα, και πιο συγκεκριμένα το πρώτο μέρος, το Αλέγκρο, από το τρίο για κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο. Πολύ πρόσφατη ηχογράφηση, Ρόλαντ Χέντριξ κλαρινέτο, Σεμπάστιαν Βαρνιέ τσέλο και Λίμπρεχτ Βάντερ Μπέκε Βόρτ πιάνο.

Νίνο Ρότα λοιπόν εδώ. Νίνο Ρότα, το τρίο με κλαρινέτο, τσέλο και πιάνο, όχι ολόκληρο, αλλά το πρώτο μέρος, το αλέγρο, και από εκεί στη μουσική του Γιώργ Φρίντριχ Χέντελ και πιο συγκεκριμένα στην πολύ ωραία ερμηνεία της Αριάννα Σαβάλ με την ορχήστρα The Freitags Academy υπό τη διεύθυνση της Καταρίνα Σούσκε. Εδώ έχουμε το Will the Sun Forget to Strike από το ορατόριο Solomon.

Όσο μεγαλώνει η Αριάννα Σαββάλ και βαθαίνει η φωνή της, όλο περισσότερο μοιάζει με τη μαμά της, με την Μονσεράτ Φιγέρας, και αυτό μου φαίνεται πολύ συγκινητικό. Εδώ λοιπόν από τον Σόλομον του Γεώργ Φρίντριχ Χέντελ με την Καταρίνα Σούσκε και την ορχήστρα Die Fry Ducks Academy. Και ένας τινήσιος μουσικός από τους σπουδαίους, εκείνος ο Ανουάρ Μπραχέμ, καινούριος δίσκος, After the Last Sky είναι ο τίτλος για την ECM, και με την Άνια Λέχνερ μαζί του στο τσέλο, Τζάνκο Μπέιτς παίζει πιάνο και ο Ντέιβ Χόλαντ παίζει μπάσο.

Ο Τινίσιος Ουτίστας Ανουάρ Μπραχέμ, λοιπόν, από το καινούριο του δίσκο που λέγεται After the Last Sky για την ECM, με μια Άνια Λέχνερ δίπλα του στο τσέλο, η οποία φέρνει έτσι πιο κοντά την λόγια πλευρά, Τζάκο Μπέιτς πιάνο και Dave Holland η jazz πλευρά εδώ στο μπάσο. Θα κλείσουμε την αναφορά μας σε καινούργιες σχετικά κυκλοφορίες με την Julia Hiltzman, άλλη μια κυκλοφορία για την ECM και το οκτέτο της, While I Was Away, λέγεται ο δίσκος της πιανίστας από τη Βόνη, και έχουμε φωνητικά εξαιρετικά δύο τραγουδίστρες έχει στο δίσκο αυτό, την Αλίν Φραντζάο και την Λίβε Μαρία Ρόγκεν. Walk Side λέγεται η σύνθεση που ακούμε τώρα.

Γιούλια Χέλτσμαν, πιανίστα από την Βόνι, While I Was Away, ο δίσκος της για την ECM. Και λέω να κλείσουμε με τον ίδιο τρόπο περίπου που ξεκινήσαμε, δηλαδή με τη φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότη.

Με τη φωνή του Λουτσιάνου Παβαρότη φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Δωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.

Ιδάρ ήσαν όσοι τεπηροί χθόν πάσαν έμητο. Οι άλλοι προχωρούσαν και ήταν σαν είχε πιάσει φωτιά η γη ολόκληρη. Γαία διπεστενάχιζε δι ως τερπικεράβνο και η γη από κάτω βογκούσε, όπως όταν θυμώνει ο κεραυνόχαρος ο Δίας. Έτσι περιγράφει ο Όμηρος την προέλαση των Αχαιών στην Τροϊκή Πεδιάδα στο Β' της Ιλιάδας, με δύο δυνατές παρομοιώσεις. Η παρομοίωση είναι ένα σχήμα λόγου πολύ συνηθισμένο στη λογοτεχνία, αλλά και στον καθημερινό μας λόγο, για να τονίσει την ιδιότητα ενός προσώπου ή ενός πράγματος, παραβάλλοντάς το με κάτι άλλο πολύ γνωστό που έχει την ίδια ιδιότητα στον μέγιστο βαθμό. Λέμε παραδείγματος χάριν για ένα φρέσκο ακτινοβόλο πρόσωπο ότι λάμπει σαν τον ήλιο. Αναλύοντας μια παρομοίωση, ορίζουμε το αναφορικό της μέρος, δηλαδή την εικόνα που εισάγεται με τις λέξεις όπως, σαν, ως, καθώς, κατά πώς και άλλες παρόμοιες, το δεικτικό μέρος, δηλαδή την αφήγηση που εισάγεται με τις λέξεις παρομοίως, έτσι και άλλες σχετικές, και τον κοινό όρο ανάμεσα στα δύο πρώτα μέρη. Έχουμε απλές παρομοιώσεις, αλλά και σύνθετες, που απαντούν στην ποίηση και όχι μόνο στην επική, όπως το ομοιρικό παράδειγμα που αναφέραμε. Γράφει ο Σολωμός τους ελεύθερους πολιορκημένους. «Τέλος μακριά σέρνει λαλιά, σαν το πεσούμενο άστρο». Και ο Σικελιανός στο πνευματικό εμβατήριο, «Γιγάντιες σκέψες, σαν εφυπήρινα η νησιά πορφυρωμένα σε μυθικόν ηλιοβασίλεμα». Αλλά και ο Γιάννης Ρίτσος στη Ρωμιοσύνη του, «Μια βαθιά χαρακιά ανάμεσα στα φρύδια τους, σαν ένα κυπαρίσι ανάμεσα σε δυο βουνά το λιόγερμα». Και η λυρικότατη Σαπφό, «Έρος δε τι να ξέμει φρένας, ως άνεμος κατόρος δρύσιν εμπέτων. Ο έρωτας μου συντάραξε τον νου, όπως ο άνεμος που χυμάει στις βαλανιδιές του βουνού». «Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου». Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.

0: Κλασικά τρίτο. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόλσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Βαθιά μες στο κατακαλό καιρό, η περιπέτεια συνεχίζεται. Και εγώ δεν ονειρεύτηκα ποτέ το χρόνο και τη συντροφιά του, μήτε την απουσία του ως φράνθηκα ποτέ σε κάποιο ελάχιστο, ειδονικό μου ύπνο.

η περιπέτεια συνεχίζεται. Τριτ στρατ τώρα και off season. Ή μήπως on. Ο Γιώχαν Στράους ο νεότερος σκοράρει μία από τις διασημότερες πόλκες όλων των εποχών με θέμα το αγαπημένο σπορ των Βιενέζων της εποχής του που είναι το κουτσομπολιό και μας χαρίζει μια εξαιρετικά χαρούμενη σύνδεση ολομπρίο και πονηριά που ασφαλώς έχει συνδεθεί με την περίφημη πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης και προεκτατικά την Αυστρία, το χειμώνα, τα χιόνια και τα τι αυτά. Αλλά εγώ τι συστήνω ανεπιφύλακτα σε κάθε εποχή του χρόνου, παραδείγματος χάρη ως ιδανικό soundtrack για σκάσιμο μεγαλότσα σε βροχόλακο, αλλά κυρίως θερινό παιχνίδι με τα κύματα ή ακόμη και στο γραφείο με ακουστικά και έκφραση τύπου «Θανάση, τι έπαθες και χαμογελάς παιδί μου, βλαμμένος είσαι». Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε με την Τριτ Στρατ Πόλκα, την Πόλκα του Κουτσομπολιού, έργο 214 για τους πορωμένους που τα μετράτε, του Γιώχαν Στράους Ιού ή απλά Γιώχαν Στράους θα πω εγώ και ο άλλος ήταν ο πατέρας, με την ζωντάνια των μουσικών και η ζωντανίνα επίσης να δίνει το αίμα τους, με τη ζωντάνια λοιπόν των μουσικών της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό την καθοδήγηση τότε του Φέρεντς Φρίτσεϊ. Πολύ νωρίτερα στο ΕΜΠΑ σας διάβασα το πολύ ωραίο ποίημα του χρόνου ανάγλυφη εικόνα του Γιώργου Σαραντάρη. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνη για την ομορφιά του ήχου του τρίτου προγράμματος σήμερα, η ομορφιά ίδια. Η νύμφη του ήχου, η ηχιείδα Μαρία Παπακύριτση. Το μοναστήρι, ορφανοτροφείο ή για να το συνοψίσω μουσικό παρθεναγωγείο ως Πεντάλη ντε λα Πιετά, υπήρξε μεταξύ άλλων σπουδαίο κέντρο πολιτισμού χάρη στις προχωρημένες απόψεις και το ελεύθερο πνεύμα το οποίο λειτουργούσε ειδικά σε σχέση με την εποχή, όχι τόσο για τα κορίτσια όσο για αυτούς που διοικούσαν το Πεντάλη ντε λα Πιετά. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που σε μια εποχή που τα μουσικά όργανα δεν φτιάχνονται σε εργοστάσια και για τα περισσότερα δεν υπήρχαν συγκεκριμένες προδιαγραφές, στο οποίο τα είχαν μεγάλο πάθος να συγκεντρώνουν νέα όργανα και να εξερευνούν νέους τρόπους παίξηματος για να έχουν και τα κορίτσια κάτι νέο να παρουσιάσουν μέχρι να τα παντρέψουν. Τότε λοιπόν ήταν που έκανε και την εμφάνισή του ένα νέο μικρό έγχορδο, μια σταλίτσα οργανάκι με υπέροχο ήχο, το οποίο κέρδισε το ενδιαφέρον ενός κληρικού που εργαζόταν τότε στο Σπεντάλι ντε λα Πιετά ως καθηγητής βιολιού και έμεινε στην ιστορία της μουσικής ως ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες που υπήρξαν ποτέ. Αφού το χρησιμοποίησε δοκιμαστικά αλλά με μεγάλη επιτυχία σε ένα από τα σπουδαία του ορατόρια, την Τζουντίτα Τριομφάνς, Τζουντίτα, γιατί τα άλλο είναι, ο συνθέτης αποφάσισε να απομονώσει αυτή τη μελωδία από την Τζουντίτα που συνέφησε για το όργανο και να την αναπτύξει σε κονσέρτα όπως αυτό που θα ακούσουμε σήμερα, το οποίο είναι πανδιάσημο για το όργανο. Οπότε, αγαπητοί ακροατές, το μικρό μελωδικό τότε υπερσύγχρονο εγχορδάκι, τελευταία λέξη τεχνολογίας μιλάμε, το οποίο ήταν το μαντολίνο και ο συνθέτης του, ο Αντώνιο Βιβάλντι.

ένα από τα διασημότερα έργα για μαντολίνο. Σε αγαπημένη κλασική ηχογράφηση με την ορχήστρα δωματίου του Paul Kuentz, τότε στην ευαίσθητη υποστήριξη τη σπουδαία ερμηνεία του μαντολινίστα Τακάση Ότσι. Ακούσαμε το κονσέρτο σε ντομίζωνα με αριθμό καταλόγου έργου Βιβάλι 425 για εσάς που κάνετε άλμπουμ Πανίνι με θεματοσυνθέτη, που είναι ο Αντώνιο Βιβαλντί. Το 1965 ο Ζόρζι Μπεν παρουσιάζει στο πρώτο του άλμπουμ, το Samba Esquema Novo, το Samba νέο σχέδιο δηλαδή, μια, δεν θα σας πάει το μυαλό, νέα Samba που θα γίνει τεράστια επιτυχία και με τους όρους της Latin μουσικής, κλασική. Το τραγούδι έχει σε ελεύθερη μετάφραση τον τίτλο «Ναι καλά» ή «Ούτε καν» και τα λόγια του πάνε κάπως έτσι. «Όχου, ούτε καν, άσε με να περάσω, άνθρωπέ μου, η Samba ακούγεται τέλεια και εγώ θέλω να χορέψω». Από το οποίο συμπεραίνω πως προφανώς θα είχε προηγηθεί κάποια κατάσταση για την οποία ο τραγουδιστής αδιαφορούσε, οπότε επιλέγει να την προσπεράσει απροκάλυπτα προκειμένου να αφαιθεί σε μια Samba. Το νιώθω. Εσείς, αγαπητοί ακροατές, μια καλή μελωδία είναι μια καλή μελωδία. Και ο Μέλος Καράδαγλιτς με την κιθάρα του θα μας το αποδείξει και θα μας τραγουδήσει η κιθάρα στην θέση της φωνής σήμερα, το Μάσκε Νάντα.

Ζόρζι Μπεν, Μασκινάντα, σήμερα με τον σούπερσταρ κιθαρίστα Μίλος Καράδαγλιτς, ο οποίος πιθανότατα πήγε και αγόρασε άλλη κιθάρα μετά. Και θα επιμείνω λίγο με αυτή την ξεσηκωτική επαναληπτικότητα, που ίσως θα παρατηρήσατε πως αποτελεί βασικό στοιχείο όλων των συνθέσεων που ακούσαμε ως τώρα, οπότε συνεχίζουμε. Την δεκαετία του 1920 και του 30, η μουσική είχε αρχίσει να ταξιδεύει μέσα από τις ηχογραφίσεις επιτέλους, όμως η διαδικασία ήταν ακόμα και δύσκολη και κοστοβόρα, με αποτέλεσμα να ηχογραφείται μόνο μουσική που θεωρούταν αδιαφεσβήτητα σημαντική ή ήταν βέβαιο ότι θα πουλήσει, κυρίως το δεύτερο. Πολύ σύντομα λοιπόν, όπως συμβαίνει πάντα, το αόρατο χέρι της αγοράς ανέδειξε ως πρώτο ηχογραφικό στόχο την, αγαπημένος όρος εδώ, ελαφριά μουσική. Εκείνη την εποχή όμως, ακόμα και η ελαφριά μουσική ήταν τουλάχιστον προϊόν μιας κάποιας σπουδής. Οπότε φτάνουν στις μέρες μας όμορφα δείγματα, όπως το διάσημο ουκρανικό τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα, σε εκδοχή για μαντολίνο και μικροοργανικό σύνολο, που οποία πρωτοτυπία κάποιος τραγουδάει για τον ανεκπλήρωτο έρωτά του, για κάποια πανέμορφη με το θηλυκότατο όνομα Γκάντζια.

Πολύ σωστά λέει η Μαρία Παπακυρίτση ότι θα μπορούσε να είναι και αρχόντο ρεμπέτικο αυτό. Πάντως από την τρυφερή εποχή των πρώτων ηχογραφήσεων ακούσαμε την Γκάτζια του Ντένις Φεντούροβιτς Μπονκόφσκι, σε οργανική εκδοχή για μαντολίνο και μικρό οργανικό σύνολο από δυστυχώς άγνωστο ουκρανικό σχήμα, που με επίσης άγνωστες συνθήκες βρέθηκε να ηχογραφεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τη δεκαετία του 1930, παρακαλώ. Σε μια χρονική στιγμή που το κοινό διψά για όπερες, θέατρο και γενικά κείμενο στη μουσική, δική μου, εκείνος θα επιμείνει και θα αποδείξει με το έργο αυτό πως η συμφωνία ως φόρμα είναι ολοζώντανη και μπορεί να συγκινήσει εξίσου, αν όχι περισσότερο, με τη μουσική της διήγηση. Στο απόγειο της ικανότητας και της δόξας του, τα δίνει όλα και πετυχαίνει έναν θρίαμβο. Ο Γκουνό θα τον αποκαλέσει ο Γάλλος Μπεετόβεν. Από την τρίτη του συμφωνία σαν το Ελλάσσον, λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε την αρχή του δευτέρου μέρους, δηλαδή το τρίτο, μεγάλη ιστορία, Allegro Moderato, με τον Ζουμπι Μέτα στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λος Άντζελες. Αγαπητοί ακροατές, ο Καμίξ Ενσάνς, και ακούστε που θα σας πάμε μετά.

στην ιστορική νουβέλα του Walter Scott «Η νύφη από το Λάμερμουρ», δηλαδή η νύφη έσκασε, αλλά στο Λάμερμουρ, και δίνοντας φωνή στην Λουτσία τη Λάμερμουρ του, συνέπλασε έναν καταπληκτικό γυναικείο χαρακτήρα, που παρότι φαίνεται αδύναμος αρχικά, τελικά πάβει αυτοβούλος να γίνεται πιόνι της Πατριαρχίας και παίρνει την κατάστασή της στα χέρια της, ακόμη και αν αυτό της κοστίσει τη ζωή. Έκσταση η Λουτσία, εκστανό η Αλίσα λοιπόν. Σήμερα ακούσαμε την Αταλίντε Σέος Λουτσία, την Ζάνα Ντομπρούφσκαγια ως Αλίσα και μαζί του στην ορχήστρα της όπερας Μαρίνσκι υπό την καθοδήγηση του Βαλέρι Γκέργιεφ, στην διάσημη άρια και ολίγων από τον ντουέτο «Quando rapido in estasi» από την δεύτερη σκηνή της πρώτης πράξης της όπερας Λουτσία ντι Λάμερμουρ, σε ωραίο λιμπρέτο του Σαλβαντόρε Καμαράνο βασισμένο στο Walter Scott και ακόμα πιο ωραία μουσική από τον Καετάνο Ντονιτσέτη. Από την ενδιαφέρουσα σπουδή του στη μουσική των Βαλκανίων, ο Ζορντί Σαβάη και η Εσπέριον 21 του συνεργάζονται με τον φλαουτίστα Μπόρα Ντούγκιτς σε μια σύνθεση που ανθίζει από έναν παραδοσιακό σέρβικο σκοπό που περιγράφει τη σκληρή ζωή των βοσκών σε έναν κόσμο που αναπτύσσεται μακριά από τη φύση. Η σκέψη μας εκεί.

Σαββάη. Μας ερμηνεύσαν την ποιμενική ελεγεία, υπέροχα κατά τη γνώμη μου, έναν παραδοσιακό σκοπό από τη Σερβία. Όταν ακούω τη μουσική που θα ακούσουμε τώρα, μου είναι δύσκολο ακόμα να συλλάβω πως την συνέθεσε ένας 18χρονος και μάλιστα παράλληλα με τη βασική του απασχόληση εκείνη την εποχή, που ήταν το ανέβασμα μιας κομικής όπερας, ίσως γιατί ανάμεσα σε μερικά ξεσπάσματα γλύκας υπάρχει σε αυτήν μια όρημη στοικότητα. Εντάξει, υπήρχαν παιδιά τα οποία γράφαν πολύ νωρίς, ο κόσμος πλευρινόταν πολύ νωρίς στο τι θα κάνει στο μέλλον του, αν το παιδί τραβούσε μουσικά πήγαινε από εκεί πέρα για να βοηθήσει την οικογένειά του, ήταν μια διαφορετική εποχή. Αλλά η ωριμότητα πόθεν. Μπορεί σε αυτό να συμβάλλουν και οι καταπληκτικές ερμηνείες από πιανίστες σε όργανα πιο σύγχρονα και πιο ευαίσθητα από το όργανο που είχε στη διάθεσή του ο συνθέτης, που ήταν σχετικά καινούριο τότε, αλλά μπορεί και όχι. Ίσως να οφείλεται αποκλειστικά στη μουσική του ιδιοφία. Όπως και να έχει, αγαπητοί ακροατές, ο Βλάντιμιρ Χόροβιτς σήμερα βρίσκεται στο κλαβιέ για τον Μότσαρτ της ημέρας.

Wolfgang Amadeus Mozart, σονάτα για πιάνο, αριθμός 3, σε ύφεση, δεύτερο μέρος, Andante Amoroso. Στο πιάνο, ο Vladimir Horvich. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από πίστη και από ελπίδα, γιατί τα πράγματα δεν μοιάζουν πάντα λογικά. Ή αλλιώς, η ζωή κατορθώνει και μας πιάνει πάντα προετοίμαστος, στα πράσα θα πω εγώ, και μέχρι να προσαρμοστούμε ψάχνουμε από κάπου να πιαστούμε. Το ωφέλιμο μέρος του ψαλμού που θα ακούσουμε τώρα λέει: «Η ελπίδα μου ως στοργικός ποιμήν με περιφρουρεί, με συντηρεί, με τρέφει. Τίποτα δεν θα μου λείψει. Εις τόπους πλούσιους, χλωερούς, εις τόπους εφορίας και αναψυχής, εκεί με εγκαθιστά. Με τα ολοκάθαρα δροσερά νερά σβήνει τη δίψα μου και με αναζωογονεί, με ανανεώνει, στο σωστό δρόμο με οδηγεί. Αν πορευτώ με στο σκοτάδι, ή σε σκοτάδι θανατερό, κακό κανένα δεν φοβάμαι, γιατί είναι μαζί μου και μου δίνει κουράγιο η πίστη. Τραπέζι μπρος με ετοιμάζει, αντίκριση στους εχθρούς μου μυρώνει το κεφάλι μου με λάδι, ξεχυλίζει το ποτήρι μου. Και έτσι, η καλοσύνη και η αγάπη θα είναι μαζί μου όλες τις μέρες της ζωής μου και στον οίκο τους θα κατοικώ για πάντα. Αμήν».

Σαν ορχήστρωση του Hans Zander με την χοροδία και την συμφωνική ορχήστρα του Bamberg και της Βαμβέργης, αν είστε τέτοιοι, υπό τη διεύθυνση του Jonathan Knott, ακούσαμε τον 23ο ή 22ο ψαλμό του Δαβίδ, αναλόγως από ποια όχθη του σχίσματος τον διαβάζετε, έτσι όπως τον μελοποίησε ο Franz Schubert. Ένα χάδι σας έχω τώρα. Αυτός είναι ο Eric Satie.

Ο Πασκάλ Ροζέ χάιδεψε τα πλήκτρα και εκείνα αναγέννησαν το χάδι του Ερικ Σατί. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον έχω μας φρόντισε ωραιότατα, ευχαριστώ Μαρία μου. Η Μαρία Παπακύριτση ένωσε και τον Σενσάνς με τον Νιτσέτη, όλα τα κάνα. Σας αποχαιρετώ με μεγάλο hit των Λέιτον και Κρίμερ και την Τζούντι Γκάρλα να τραγουδά. Σαν φύγω να μου το θυμηθείς πως θα το μετανιώσεις. Μήπως να το σκεφτείς πριν πας να με πληγώσεις. Να ξέρεις αν θα κλαίω, μην πεις μετά πως φταίω, γιατί άγρια θα το νιώσεις, είναι βαριές οι κυρώσεις. Εντάξει, δεν είπε και ακριβώς έτσι ο Κρίμερ, αλλά αυτό είναι το νόημα. Οπότε μην φύγετε, εδώ τρίτο ή τέλος πάντων και αύριο εδώ. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν. Και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Διονύσης Μαλούχος στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κώστας Κυριακάκης φροντίζει για τον ήχο που φθάνει στους δέκτες σας. Μια εκπομπή με έργα γραμμένα μέσα στον 20ο αιώνα και αρχή με τον Μάχο Παπαδόπουλο ή Μπόρις Παπαντόπουλο, όπως ήταν γνωστός στην Κροατία, όπου έζησε και όπου τον έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, 1906-1991. Μας τον γνώρισε ο Θωμάς Ταμβάκος, μουσικογράφος και ερευνητής, και από μια ηχογράφηση που διέσωσε ο ίδιος ακούμε το τρίτο μέρος από το 5ο κουαρτέτο εγχόρδων του Μπόρις Παπαντόπουλο, ένα έργο γραμμένο το 1970 σε ηχογράφηση με το κουαρτέτο του Ζάγκρεμπ.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το πέμπτο κουαρτέτο εγχόρδων του Μπόρις Παπαντόπουλο, ερμηνευμένο από το κουαρτέτο του Ζάγκρεμπ. Στη συνέχεια, Νίκος Καλκότας και ένα έργο του γραμμένο το 1943, οι νησιώτικες εικόνες, μια χορευτική σουίτα από 6 μουσικά τεμάχια για μπαλέτο και σόλο χορό, έτσι σημειώνει ο συνθέτης, και ακούμε την ηχογράφηση που έκανε στη Σουηδία το 2005 για την Bis η Λορέντα Ράμου.

Ακούσαμε τις νησιώτικες εικόνες, μια χορευτική σουίτα από 6 μουσικά τεμάχια, ένα έργο του 1943 του Νίκου Σκαλκότα, στην πρώτη εκδοχή από τις 2 γραφές που έχουν σωθεί για το συγκεκριμένο έργο, γραφές για πιάνο. Η Λορέντα Ράμου σε αυτή την ηχογράφηση που κυκλοφόρησε το 2006 από την ECM. Στη συνέχεια, 2 βάλς του Ντμίτρη Σωστακόβιτς, όχι το γνωστό που μάθαμε όλοι από την ταινία «Μάτια ερμητικά κλειστά», αλλά 2 άλλα βάλς εδώ σε εκδοχή για φλάουτο, κλαρινέτο και πιάνο. Φλάουτο Εμμανουέλ Παχούντ, στο κλαρινέτο Πολ Μέγερ και στο πιάνο Ερικ Λεσάζ.

Και μετά τα δύο βάλς του Δμήτρη Σωστακόβιτς για φλάουτο, κλαρινέτο και πιάνο, πάμε σε ένα πιανιστικό έργο από τον κύκλο με γενικό τίτλο «Μεταμορφώσεις» του Φίλιπ Γκλάς. Η τρίτη από αυτές, γραμμένη το 1988, σε μια ηχογράφηση του 2014 του Νίκολας Χόρβαθ.

Philip Glass, μεταμόρφωσης 3 του 1988 με τον Nicholas Horvat εδώ στο πιάνο. Μένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Samuel Barber και το περίφημο Adagio για έγχορδα με την ορχήστρα της Φιλαντέλφια, διευθύνει ο Eugene Ormandy.

Αντάτζιο για έγχορδα του Σάμιουελ Μπάρμπερ με την ορχήστρα της Φιλαντέλφια, διεύθυνε ο Eugene Ormandy. Και George Gershwin στη συνέχεια και Rhapsody in Blue με τον André Pravin στο πιάνο και μαζί του την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου που διευθύνει ο ίδιος ο σπουδαίος αυτός πιανίστας και μαέστρος.

σε αμερικανικό κλίμα η εκπομπή και μέχρι το τέλος της, μετά την περίφημη Rhapsody in Blue του George Gershwin με τον André Previn σολίστ στο πιάνο, αλλά και οδηγώντας την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, θα κλείσουμε με το περίφημο Somewhere από το West Side Story του Leonard Bernstein στην ορχιστρική εκδοχή των συμφωνικών χορών που ακούμε από την Ορχήστρα της Μινεσότα, διευθύνει ο Έντο Ντεβάρτ. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα θα παρουσιάσουμε την εκπληκτική μουσική, την παραγνωρισμένη και ξεχασμένη με τα χρόνια, την παράλογα παραμελημένη, τουλάχιστον ευτυχώς μέχρι πρόσφατα, του Φίλιπ Σέιντον για την μνημειώδη και για πολλούς μέχρι τώρα αξεπέραστη ταινία και την αγαπημένη κατόπιν δημόσιας εξομολόγησης του σκηνοθέτη της Τζον Χιούστον, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1851 του Χέρμαν Μέλβιλ, Μόμπι Ντίκ. Η συγκλονιστική αυτή ταινία που μοιράζεται πάρα πολλά στοιχεία με μετέπειτα ταινίες που έχει επηρεάσει, που παρουσιάζει τον Γκρέγκορι Πεκ ως καπετάνιο Άχαμπ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μια ενσάρκωση για τη οποία την ιδανικότητα από τον Πεκ δεν αμφέβαλε ποτέ μέχρι και το τέλος της ζωής του ο Τζον Χιούστον, παρόλες τις έντονες κατά καιρούς επικρίσεις, και επίσης τον Ρίτσαρντ Μπέισχαρτ, ο οποίος είναι και ένας σχεδόν σωσίας, θα έλεγε κανείς, του σύγχρονου ηθοποιού Ιούαν Μακγκρέγκορ, ως Ισμαήλ, δηλαδή το alter ego, θα έλεγε κανείς, το άλλο εγώ του ίδιου του Χέρμαν Μέλβιλ μέσα στο μυθιστόρημα. Ο οποίος Μέλβιλ, για ένα φεγγάρι της ζωής του, υπηρέτησε μέσα σε φαλαινοθερικό, αντλώντας από εκεί τις πολύτιμες εμπειρίες και τις ανεπανάληπτες εικόνες που περιγράφονται σε αυτό το μυθιστόρημα, το καθόλου συμβολικό, φιλοσοφικό και βαθιά αναλυτικό της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης. Αφορμή για την ιστορία του Μέλβιλ είναι η ύπαρξη μιας αληθινής φάλαινας φυσιτήρα, αλμπίνο, άσπρης δηλαδή, η οποία ονομάζεται Μόκαντικ και επιβίωσε σε πάνω από 100 επιθέσεις φαλαινοθυρικών, κολυμπώντας συνήθως παράλληλα με τα πλοία και αλλάζοντας συμπεριφορά όταν τελικά ανακάλυπτε ότι είχαν και αυτοί σκοπό να τη σκοτώσουν, επιτίθετος στους κυνηγούς της, είτε αναποδογυρίζοντας τις βάρκες τους, είτε χτυπώντας τα πλοία, ένα εκ των οποίων το είχε βουλιάξει. Ανήκει σε ένα είδος όπου ο εγκέφαλός του είναι 5 φορές βαρύτερος από τον ανθρώπινο και αποδεδειγμένα λειτουργεί με ένα πολυπλοκότερο σύστημα αντίληψης ευρύτατης γκάμας. Η δολοφονία, γιατί περί αυτού πρόκειται, στη συνέχεια του Μόκα Ντίκ, του αληθινού δηλαδή Μόμπι Ντίκ, όταν αυτός προσέτρεξε προς τη μάταιη διάσωση μιας θηλυκής φάλαινας με το παιδί της, έδειξε ότι αυτό το 23 μέτρων κήτος είχε δεχτεί πάνω από 20 καμάκια στη διάρκεια της πολύχρονης παρουσίας του στις θάλασσες, που αντικειμενικά μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 70 χρόνια. Η ιστορία παρακολουθεί την αιμονή του καπετάνιου Αχάμπ, ο οποίος έχει χάσει κάποιες μάχες με τον Μόμπι Ντίκ, μία εκ των οποίων του στήχησε και το δεξί του πόδι, προκειμένου να τον εκδικηθεί σκοτώνοντάς τον φυσικά, παρασύροντας όμως το πλήρωμά του και κυρίως αυτόν τον ίδιο σε ένα αδυσόπιτο όσο και παράλογο κυνήγι αυτοκαταστροφής. Ο Τζον Χιούστον μαζί με τον σενεριογράφο του Ρέι Μπράντμπερι, μετέπειτα πασίγνωστο για τις ιστορίες του επιστημονικής φαντασίας, κατάφερε μετά από 9 παθιασμένες από κοινού συναπτές αναγνώσεις του μυθιστορήματος του Μέλβιλ και φέροντας τουλάχιστον 35 από τα 135 συνολικά κεφάλαια που απαρτίζουν το έργο, να αποστάξει μέσα από τη φαινομενική παραζάλη της δράσης και της περιπέτειας τα βαθύτερα νοήματα, τις αντιφάσεις των ηρώων, τους απανταχούς συμβολισμούς, δημιουργώντας ένα συμπαγές έργο γεμάτο συνοχή. Υποστηριζόμενος από έναν άγνωστο συνθέτη, τον οποίον επέλεξε αφού άκουσε μια ενορχήστρωσή του στα έργα ενός άλλου συνθέτη και τον οποίον δοκιμάζοντας κατά τη διάρκεια 2 ετών από το 1954 μέχρι το 1956, με μικρές συνεχείς αναθέσεις που σχετίζονταν πάντα με το όραμά του για τη συγκεκριμένη ταινία, τις οποίες πάντα αποδεικνύει το επαρκέστατος, του έδωσε στο τέλος να επενδύσει την τεράστια αυτή ταινία με μια μουσική συνεχούς ροής που έπρεπε να γράψει αλλά και να ενορχιστρώσει ο ίδιος, μιας και τότε έτσι συνέβαινε, μέσα σε 6 εβδομάδες. Σε αυτό το μεγαλεπίβολο και μεγαλειώδες όραμα που συνάντησε πολλές δυσκολίες μέχρι την τελική του ολοκλήρωση, συμπαραστάτης, συνοδοιπόρος, υποστηρικτής και συνεκτική ουσία υπήρξε το πλέον θρηλυκό σκορ του 65χρονου τότε Φίλιπ Σέιντον. Φίλιπ Σέιντον, μιας ιδιοφίας πολύ χαμηλού προφίλ, αλλά και όπως θα δούμε στη συνέχεια και αυτοεκτίμησης, που έγραφε τότε την πρώτη μουσική του για τον κινηματογράφο ως σανίδα σωτηρίας σε μια προχωρημένη φάση μιας χρόνιας σωματικής και ψυχικής κατάπτωσης. Γόνος μιας σημαντικής μουσικής οικογένειας, αλλά από έναν αφοριστικό ζωγράφο πατέρα, ανέπτυξε ήδη από την παιδική του ηλικία έντονα αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης. Και παρότι κατάφερε τελικά, ενάντια σε όλες τις αντικσότητες, να γίνει η πρώτη βιόλα στη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC και να ακούσει και ορισμένα έργα του παιγμένα από κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής σε κορυφαία φεστιβάλ, ένας τραυματισμός στο χέρι του κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο του στέρισε την καριέρα του και τον έστρεψε προς τη σύνθεση, όπου εκεί τα προβλήματα αυτοεκτίμησης επανήλθαν.
Αυτό σε συνδυασμό με την έντονα ασθενική του φύση σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ήταν εμπόδια στο ιδιαίτερα παραγωγικός. Εγκατέλειψε πλέον την προσπάθεια να ολοκληρώσει μια μεγάλη συμφωνία που εφημολογείται ότι είχε σαν θέμα τη θάλασσα, κάτι που ιδιαίτερα αγαπούσε ο Σέιντον, αλλά οι ίδιοι παράγοντες επίσης τον οδήγησαν στο να διαγραφεί από μέλος της τοπικής του λέσχης που αποτελούσε σίγουρα μια πηγή κοινωνικής αναζωγόνησης. Έτσι, κλεισμένος στον εαυτό του, αφοσιώθηκε στη σύνθεση ως επιτοπλίστων του συγκεκριμένου έργου που αποτέλεσε μια σανίδα σωτηρίας ψυχολογικής. Η πρόταση του Χιούστον αντικατέστησε τελικά την επιθυμία για την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας, μετουσιώνοντάς την σε μια από τις πιο αρενοπές θαλασσινές παρτιτούρες που γράφτηκαν ποτέ. Αυτή για τον Moby Dick.

μέσα από μια διαδικασία 6 εβδομάδων με έντονες μεταπτώσεις, σωματικό πόνο, απογοητεύσεις, στρες, μπλοκαρίσματα της έμπνευσης αλλά και εκρήξεις δημιουργικότητος, γλαφυρά παρουσιασμένες τόσο από τη γυναίκα του όσο και την κόρη του, δημιούργησε μία από τις πλέον αξιοσημείωτες παρτιτούρες στην ιστορία του κινηματογράφου. Την ερμηνεία ανέλαβε ο κορυφαίος τότε μαέστρος soundtracks Louis Levy, ο οποίος στην ορχήστρα του είχε τους καλύτερους μουσικούς. Μάλιστα, συμπτωματικά, ένας εξ αυτών, ο εξάρχων της ορχήστρας που ήταν και εξάρχων της Φιλαρμονικής του Λονδίνου, ο Jean Pougnet, έτυχε να προέρχεται από τον Μαυρίκιο της Μαδαγασκάρης, όπου σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Μέλβιλ ζει και κατοικοεδρεύει ο Μόμπι Ντίκ, και εκεί διαδραματίζεται η τελευταία τραγική φάση της αναμέτρησης του με τον Ahab. Τη μουσική του Σέινγκτον θα ακούσουμε σε δύο φάσεις. Σήμερα σε συναυλιακή μορφή την οκταμερή σουίτα που συνέταξε προκειμένου να την παρουσιάσει ως αυτοτελές ολοκληρωμένο έργο για το δίσκο βινιλίου που εξεδόθη το 1956 με τη μουσική της ταινίας, την οποία και διεύθυνε με την συμφωνική ορχήστρα των στούντιος της Warner Brothers. Ενώ αύριο θα ακούσουμε την πλήρη μουσική του έργου έτσι όπως την επανεκτέλεσε με τη συμφωνική ορχήστρα και χοροδία της Μόσχας το 2015 ο δαιμόνιος William Stromberg. Ξεκινάμε λοιπόν με τη μορφή της ορχιστρικής σουίτας υπό τη διεύθυνση του συνθέτη, και εδώ πρέπει να επισημάνω ότι να μπορεί να σταθεί ως συναυλιακό έργο ένα soundtrack είναι μια από τις σπάνιες αρετές που πολύ δύσκολα απαντώνται στην ιστορία του κινηματογράφου. Το έργο ξεκινάει με την κάθοδο του Ισμαήλ, του ήρωα της ταινίας που αφηγείται την περιπέτεια του Μόμπι Ντίκ, από το βουνό στο οποίο μένει, πρώτη αντίφαση της ταινίας, προς τη θάλασσα. Έτσι, ο ήχος των πουλιών του βουνού συνδυάζεται με τη ζεστή, θελκτική ομορφιά της θάλασσας, αλλά και τους κινδύνους που εμπεριέχει αυτή η δύναμη της φύσης που δεν θα αργήσει να τους συναντήσει στη συνέχεια της περιπέτειας.

σκηνή στο λιμάνι. Η χαρούμενη καθημερινή ζωή και κίνηση στο λιμάνι του Bedford της Νέας Αγγλίας στη Μασαχουσέτη, από όπου και θα αποπλέψει ως φαλαινοθύρας, έχοντας γνωρίσει προηγουμένως τον τρομακτικό στην όψη πρώην κανίβαλο Μαωρί καμακιστή Quikeg, με τον οποίο παρά την πρώτη φοβιστική εντύπωση τελικά γίνονται πολύ καλοί φίλοι, γυρίζοντας το λιμάνι, βλέποντας τις συνήθειες του κόσμου, τις εκκλησίες, τις γυναίκες να περιμένουν στην αποβάθρα και όλη την ανέμελη και αλλοπρόσαλη κίνηση ενός κανονικού λιμανιού της εποχής.

Το φαλαινοθυρικό Pequod, στο οποίο επιβαίνει τελικά μαζί με τον καμακιστή Μαωρί, αποπλέει και η μουσική εμφανίζει μια δυσίωνη σαν προφητεία μοίρα που φαίνεται να του σκεπάζει κατά τη διάρκεια του απόπλου.

ένα πορτρέτο του καπετάνιου Ahab. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολλές διαφορετικές σκηνές, οι οποίες όμως εν δυνάμει θα μπορούσαν να είναι και ένα πορτρέτο του Ahab, με τις πολλές μεταπτώσεις, από τη βαριά σκιά του που εμπνέει φόβο και δέος, μέχρι τα λόγια του που παρασύρουν τους ναύτες και το πλήρωμα σε έναν ξέφρενο ενθουσιασμό και μια εκούσια παράλογη αισιοδοξία παρά το επικίνδυνο ταξίδι το οποίο επίκειται απέναντι σε άγριους ωκεανούς και θηρία.

Η θάλασσα ακολουθεί. Οι ώρες της αναμονής του Ahab μέσα στη θάλασσα προκειμένου να συναντήσει τον παλιό του εχθρό έχουν ένα ντεμπισιακό, ιμπρεσιονιστικό χρώμα και διαδραματίζονται κυρίως σε φάσεις νηνεμίας και μιας ταυτόχρονης ενδοσκόπησης, εσωστρέφειας, κάτι σαν διαλογισμό εν υπνώση.

επί της ουσίας είναι τα φαντάσματα που κυνηγούν τον Ahab όταν είναι μόνος, ακόμα και παρουσία όλων των υπολείπων αυτών και αξιωματικών του σκάφους. Ο Moby Dick καταδυναστεύει το μυαλό του και ο Ahab ως καπετάνιος του πλοίου φαντάζει εξωπραγματικός καθώς στέκεται στο κατάρτι κατά την εμφάνιση του μετεωρολογικού φαινομένου της φωτιάς του Αγίου Έλμου, όπου η ιονισμένη ατμόσφαιρα δημιουργεί πλάσμα μπλε ιόδους χρώματος, κάνοντάς το να φαίνεται υπερφυσικός και απόκοσμος. Όμως βαθιά είναι πάντα μόνος και απόμακρος, όπως και η μουσική έτσι όπως καταλήγει.

«Ο Μόμπι Ντίκ πλησιάζει» είναι ο τίτλος του τελευταίου μέρους της σουίτας του Φίλιπ Σίντον για την ταινία. Ο καπετάνιος Αίχαμπ, κυνηγώντας τον μέχρι τις εσχατιές των θαλασσών, επιδιώκοντας την κατά πρόσωπο και κατά μέτωπο αναμέτρηση, τελικά το καταφέρνει. Και έτσι αρχίζει το τελικό συγκρουσιακό οκτάλεπτο του τρόμου του Μόμπι Ντίκ απέναντι σε όλους και όλα. Μόμπι από το mobile κινούμενος και Ντίκ από το κήτος, που φέρνει το πλήρωμα τον Μόμπι Ντίκ και τον Αίχαμπ τυλιγμένο επάνω του μαζί με τα σκοινιά των καμακιών που του έχει καρφώσει στα βάθη του ωκεανού.

και μετά την τραγική κατάληξη, η επιστροφή του Ισμαήλ στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε, δηλαδή στο βουνό, πάλι με τον ήχο των πουλιών, στο ερημητήριό του, όπου ως μοναδικός επιζών του φαλαινοθυρικού Πίκοντ μπορεί να καταγράψει πλέον την ιστορία του Μόμπι Ντικ και του καπετάνιου Αίχαμπ, για όσους πιστέψουν και για όσους δεν θα το πίστευαν ποτέ.

Ακούσαμε λοιπόν την πλήρη οκταμερή σουίτα που συνέταξε, αφού ολοκλήρωσε τις ηχογραφήσεις ολόκληρου του soundtrack της ταινίας Moby Dick, ο συνθέτης της Philip Sainton, και την οποία διεύθυνε με την ορχήστρα των στούντιο της Warner Brothers, η οποία και εξεδόθη σε δίσκο βινιλίου το 1956 ως η επίσημη εκδοχή του soundtrack της ταινίας. Για να δείξω τη σημαντικότητα αυτού του έργου και τη θέση που έχει ανάμεσα στα πριν και τα μετά, καθότι επηρέασε πάμπολα και σημαντικά έργα των συνθετών της επόμενης γενιάς, και μιας και πολλοί μουσικολόγοι αναφέρουν ομοιότητες ύφους με Ραβέλ, Ντεμπισί, Ντίλιους, Μπρίτεν, Άρνολντ Μπαξ, Ράλφον Βίλιαμς, Φίνζι, Χάουελ, τέλος πάντων ομότιμους αλλά πολύ πιο γνωστούς και διάσημους από τον Σέιντον, θέλω να φέρω δίπλα το περίφημο Portsmouth Point, έργο του 1925 του William Walton, στο ύφος που υιοθέτησε και ο Φίλιπ Σέιντον για την ταινία, μιας και περιγράφει με βάση μια γραβούρα εποχής την πολύ βουή κίνηση στο πολυσύχναστο λιμάνι του Portsmouth, αντιπροσωπευτικό και παρομοιότυπο με αυτό από το οποίο αποπλέουν τα φαλαινοερωθυρικά κυνηγώντας το Moby Dick. Προσπαθώ να παραθέσω έτσι τις μουσικές ώστε να γίνεται το κατά δύναμη ομαλότερη η μετάβαση από το πρότυπο στην απομίμηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Walton στον Σέιντον.

επίσης στη χαριτωμένη στιγμή του λιμανιού στο Moby Dick, ο Φίλιπ Σέντον φαίνεται να ανακαλεί κάποια χαριτωμένα ξύλινα πνευστά που έχει επίσης ο Walton σε μια αντίστοιχη χαριτωμένη στιγμή μέσα στο Portsmouth Point. Walton

Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Ένας άλλος σπουδαίος συνθέτης μουσικής κινηματογράφου παίρνει μια ιδέα από τον Moby Dick και την βάζει σε ένα western. Είναι μια μουσική φοβιστική την ώρα που ολοχεύει ο κίνδυνος και χρησιμοποιεί ένα μοτίβο το οποίο μετά χρησιμοποιεί ο Bruce Broughton στο western Silverado, το οποίο προτάθηκε και για Oscar, με ελαφρώς αλλαγμένη ενορχήστρωση αλλά με φανερά αυτά τα στοιχεία που επίσης σημαίνουν κίνδυνο. Ξεκινάμε με Sainton.

και Μπρόουτον. Είναι μικρά μοτίβα, αλλά με έντονη προσωπικότητα. Μην πάμε μακριά. Μια συστοιχία ακόρντων για χάλκινα πνεστά από το Moby Dick. Έχει πάει και αυτό σε ένα είδος western, δηλαδή στον Indiana Jones. Σαν ένα αστείο και ταυτόχρονα μια παρατήρηση για τη ζωή γενικότερα, το ακούμε πώς είναι στο Moby Dick και μετά πώς όταν εμφανίζονται οι Γερμανοί και τρέμει ο κόσμος στο Indiana Jones.

πλέον τόσο χαρακτηριστικό που κάθε φορά που το ακούς ξέρεις ότι έρχονται οι Γερμανοί. Και ποιος να φανταζόταν ότι το ίδιο χρησιμοποιεί και στον E.T., ειδικά σε αυτή τη σκηνή που αναλύπτεται στους ουρανούς αποχαιρετώντας τους φίλους του στην τελευταία σκηνή.

Το πόσο έχει επηρεάσει η μουσική του Moby Dick τη με Όσκαρ βραβευμένη μουσική για τα σαγόνια του John Williams δεν λέγεται. Παραδείγματος χάρη, στην ταινία Moby Dick υπάρχουν βάρκες με κουπιά και ζωγραφίζει ο Σέιντον αυτή την κίνηση. Στην ταινία Jaws δεν υπάρχουν βάρκες με κουπιά. Ο Williams παρά τα αυτά κάνει την ίδια κίνηση στη μουσική έτσι για ομορφιά. Πρώτα η μεγάλη λευκή φάλαινα και μετά ο μεγάλος λευκός καρχαρίας.

και οι ομοιότητες δεν έχουν τέλος. Σε κάποια σκηνή του Moby Dick, μια φάλαινα εξαφανίζεται και μαζί της εξαφανίζεται και ο ενθουσιασμός της ορχήστρας, απομένοντας ένα κλαρινέτο που σχολιάζει «Πού να πήγε άραγε».

20 χρόνια αργότερα, το βρήκε έτοιμο Τζον Ουίλιαμς. Μόλις εξαφανίζει το Καρχαρίας, εμφανίζεται ένα κλαρίνετο και αυτό ρωτάει έτσι έντονα και αστεία: πού να πήγε, βρε παιδιά, μόνο που προσθέτει κι άλλα όργανα, το κάνει πιο πλούσιο.

κάτι που μου λέει ότι είναι αδύνατον να μην έφερε τη μουσική του Moby Dick στο νου του όταν έγραφε και το δικό του έργο. Επισημένοντας άλλη μια φορά τη σημαντικότητα αυτού του soundtrack, αποτολμώ στο τέλος αυτής της εκπομπής ένα ακόμα παιχνίδι, παραθέτοντας ένα λακ στη μουσική του Philip Sainton για τη μεγάλη άσπρη φάλαινα και του John Williams για το μεγάλο λευκό καρχαρία. Ευχόμενος καλή συνέχεια μέχρι την επόμενη.

0: Κλασικά τρίτο. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακυρίτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το πρώτο μέρος ενός ρεσιτάλ του Ούγγρου πιανίστα Όντρας Σιφ που δόθηκε στην πόλη Αλβαντρέλη της Καταλωνίας στις 21 Ιουλίου 2025 στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Πάου Καζάλς. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Πρώτο έργο του προγράμματος, το Capriccio Sopra, La Lontananza del Fratello Dilettissimo, καπρίτσιο για την αναχώρηση του αγαπημένου αδελφού, σε σύφεση μίζωνα για τσέμπαλο ή κλαβικόρτ, Σμίτερ 992 του Johann Sebastian Bach. Είναι ένα προγραμματικό έργο με πρότυπο ίσως τις 6 βιβλικές σονάτες για πληκτροφόρο του Johann Kuhnau. Ο γερμανός ιστορικός της μουσικής, Φίλιπ Σπίτα, αναφέρει σε μία βιογραφία του Μπαχ που τυπώθηκε τον 19ο αιώνα ότι το Καπρίτσιο γράφτηκε το 1704 στο Όντρουφ όταν ο συνθέτης ήταν 19 ετών. Αφορμή η αναχώρηση του μεγαλύτερου αδελφού του και ομποίστα Johann Jakob Bach προκειμένου να ενταχθεί στην στρατιωτική μπάντα του βασιλιά Καρόλου του 12ου στην αυλή της Σουηδίας. Σύγχρονοι ερευνητές όμως, όπως ο περίφημος γερμανός μουσικολόγος και βιογράφος του Μπαχ, Christoph Wolff, αμφισβητούν αυτή την ιστορία. Ο Wolff επισημαίνει ότι η λατινική λέξη «fratro» δεν αναφέρεται απαραίτητα σε αδελφό, αλλά γενικότερα σε στενό φιλικό πρόσωπο ή συμφοιτητή. Ο αυθεντικός τίτλος του Καπρίτσιου στην ιταλική γλώσσα περιλαμβάνει τις λέξεις «de il fratro», δηλαδή του αδελφού, και όχι τις λέξεις «del suo fratello», δηλαδή του αδελφού του, όπως έχει επικρατήσει. Ο Wolff πιστεύει ότι η σύνθεση που θα ακούσουμε γράφτηκε μάλλον το 1702, όταν ο Μπαχ ήταν μόλις 17 ετών, κατά την περίοδο της φίτησής του στη σχολή του Αγίου Μιχαήλ στο Λούνεμπουργκ της Κάτω Σαξονίας. Το προσφυλές πρόσωπο είναι ίσως ο αδελφικός φίλος του Μπαχ και μετέπειτα διπλωμάτης Γκέροκ Έρντμαν, ο οποίος αποφύτησε από τη σχολή το ίδιο έτος. Μια λεπτομέρεια, ωστόσο, ενισχύει την εκδοχή του Σπίτα. Το Καπρίτσιο είναι γραμμένο σε σύφεση μίζωνα, τονικότητα που συμβολίζεται μόνο στα γερμανικά από το γράμμα B. Το γράμμα αυτό είναι το πρώτο από τα 4 που αποτελούν το όνομα Μπαχ. Η σύνθεση αποτελείται από 6 μέρη. Πρώτο μέρος, αριόζο με ένδειξη αντάτζου. Οι φίλοι συναφρίζονται και προσπαθούν να τον μεταπίσουν για να μην φύγει. Δεύτερο μέρος, δίχως ένδειξη. Επισημαίνουν τους κινδύνους που ίσως αντιμετωπίσει. Τρίτο μέρος, αντάτζο σίσιμο. Γενικό λαμέντο, δηλαδή θρήνος των φίλων. Εδώ οι χρωματικές μελωδικές κινήσεις σε κατιούσα κίνηση στον πάσο είναι σύμβολο θλίψης και πόνου. Τέταρτο μέρος, δίχως ένδειξη. Αφού δεν είναι δυνατό να τον μεταπίσουν, οι φίλοι τον αποχαιρετούν. Πέμπτο μέρος, Allegro Poco, Άρια di Postiglione, Άρια του υπεύοντος αμαξιλάτη. Έκτο μέρος, Fuga all'imitazione della cornetta di Postiglione, Fuga με μίμηση του κέρατος του αμαξιλάτη. Ερμηνεύει ο Όντρας Σιφ.

Ακούσαμε το Capriccio Sopra, La Lontananza del Fratro Dilettissimo, καπρίτσιο για την αναχώρηση του αγαπημένου αδελφού σε σύφεση μίζωνα για τσέμπαλο ή κλαβικόρτ, Σμίτερ 992 του Johann Sebastian Bach. Ερμήνευσε ο Ούγγρος πιανίστας Όντρας Σιφ από ρεσιτάλ που δόθηκε στην πόλη Αλβαντρέλη της Καταλωνίας στις 21 Ιουλίου 2025 στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Pau Casals. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU. Δεύτερο έργο του προγράμματος, η σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 17 και 1570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Η σονάτα γράφτηκε στη Βιέννη τον Φεβρουάριο του 1789. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα: Allegro σε Si ύφεση μίζωνα, Adagio σε Mi ύφεση μίζωνα και Allegretto σε Si ύφεση μίζωνα.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 17 και Χελ 570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Το ρεσιτάλ του Όντρας Σιφ συνεχίζεται με τη γαλλική σουίτα αριθμός 5 σε σολ μίζωνα, Σμίτερ 816 του Johann Sebastian Bach. Οι 6 γαλλικές σουίτες για τσέμπαλο ή κλαβικόρτ χρονολογούνται την περίοδο 1722-25. Οι περισσότερες από αυτές συντέθηκαν μάλλον το 1722 κατά τη διάρκεια της παραμονής του Μπαχ στο Κέτεν. Η πρώτη σουίτα ωστόσο συντέθηκε ίσως πρωτύτερα. Η συλλογή ολοκληρώθηκε στη Λειψία μετά από αναθεωρήσεις. Η επωνυμία «Γαλλικές σουίτες» δόθηκε μάλλον μετά τον θάνατο του Μπαχ. Συναντάται για πρώτη φορά το 1762 από τον συνθέτη και θεωρητικό της μουσικής Φρίντριχ Βίλχελμ Μάπορκ. Ο Γιώχαν Νίκολαους Φόρκελ αναφέρει λανθασμένα στην πρώτη βιογραφία του Μπαχ που δημοσιεύτηκε το 1802 ότι οι σουίτες αυτές λέγονται γαλλικές επειδή είναι γραμμένες σε γαλλικό ύφος. Στην πραγματικότητα τα έργα αυτά ενσωματώνουν περίτεχνα μια μεγάλη ποικιλία υφολογικών γνωρισμάτων της γαλλικής, ιταλικής και γερμανικής μουσικής της εποχής του συνθέτη. Ο Μπαχ συμπεριέλαβε τις πρώτες 5 σουίτες στο πρώτο από τα 2 μικρά βιβλία για την Άννα Μαγδαλένα Μπαχ του 1722. Η ίδια η σύζυγος του Μπαχ αντέγραψε τις πρώτες 2 και στο δεύτερο βιβλίο του 1725. Εκτός από αυτά, διασώζονται πολλά χειρόγραφα μαθητών του μεγάλου κάντορα της Λειψίας, γεγονός που αποκαλύπτει πως οι 6 γαλλικές σουίτες χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για διδακτικούς σκοπούς, όχι μόνο στη διδασκαλία των πληκτροφόρων οργάνων, αλλά και ως πρότυπα σύνθεσης. Οι γαλλικές σουίτες είναι πολυμερείς με διάφορα είδη τυποποιημένων χωρών της εποχής, αλλά χωρίς πρελούδιο, σε αντίθεση με τις 6 συνθέσεις που είναι γνωστές ως αγγλικές σουίτες. Η γαλλική σουίτα αριθμός 5 αποτελείται από 7 μέρη: Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Γκαβότ, Μπουρέ, Λουρ και Ζιγκ. Ο Ούγγρος πιανίστας Όντρας Σιφ έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη γαλλική σουίτα αριθμός 5 σε σολ μίζωνα για τσέμπαλο ή κλαβικόρτ Σμίτερ 816 του Johann Sebastian Bach. Το ρεσιτάλ του Ούγγρου πιανίστα Όντρας Σιφ συνεχίζεται με τη χρωματική φαντασία και φούγκα σε ρε λάσωνα για τσέμπαλο Σμίτερ 903 του Μπαχ. Μία δεξιοτεχνική σύνθεση με αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα, γραμμένη μάλλον κατά την παραμονή του συνθέτη στο Κέτεν, δηλαδή την περίοδο 1717-23. Αναθεωρήθηκε ίσως αργότερα στη Λειψία.

0: Ακούσαμε τη χρωματική φαντασία και φούγκα σε Ρε Λάσονα για τσέμπαλο Σμίτερ 903 του Johann Sebastian Bach. Ερμηνεύσε ο Όντρας Σιφ από ρεσίταλ στην πόλη Αλβαντρέλη της Καταλωνίας στις 21 Ιουλίου 2025 στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Πάου Καζάλς. Στην αυριανή εκπομπή μας, το δεύτερο μέρος του ρεσίταλ του Ούγγρου πιανίστα. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Είναι η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Κώστας Κυριακάκης. Θα απολαύσουμε υπέροχη μουσική του Αντωνίν Ντβόρζακ, κυρίες και κύριοι. Συμφωνία νούμερο 4. Σερέ Ελάσσονα. Τα μέρη. Αλέγκρο, αντάντε σωστενούτο εμόλτο καντάμπιλε, σκέρτσο αλέγκρο φερότσε, αλέγκρο κομπρίο. Είναι η κρατική ορχήστρα της Βοημίας και διευθύνει ο Στάνισλαβ Μπογκούνια.

Ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία του Αντωνί Ντβόρζακ σε ρε ελάσσονα με την κρατική ορχήστρα της Βοημίας, την οποία διεύθυνε ο Στανισλάβ Μπογκούνια. Τώρα θα ακούσουμε τους σλαβικούς χορούς, σλαβόνικους χορούς του Αντωνί Ντβόρζακ. Θα ακούσουμε τη Μαριάν Λαψάνσκι και τον Πέτερ Τόπερτσερ στο πιάνο. Νούμερο 2 σε μη ελάσσονα, νούμερο 7 σε ντομίζωνα και νούμερο 8 σε λάιφε σημίζωνα. Σλαβόνικοι χοροί Αντωνί Ντβόρζακ.

0: Ακούσαμε τρεις από τους σλαβώνικους χορούς του Αντωνίν Ντβόρζακ με τη Μάριαν Λαψάνσκι και τον Πέτερ Τόπερτσερ στο πιάνο. Ήταν ο νούμερο 2 σε μη ελάσσονα, νούμερο 7 σε ντο μίζωνα και νούμερο 3 σε λάιφεση μίζωνα. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Κώστα Κυριακάκη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρζακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο συνθέτης της εβδομάδας, Γκούσταβ Χόλστ, 1874-1934. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Έχοντας μόνο περιστασιακές επιτυχίες, τη δεκαετία του 1890, ο Χόλστ, δίχως τις ακριβές παραγγελίες που θα αύξαναν το εισόδημά του, σύντομα διαπίστωσε ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει μόνο από τη σύνθεση. Βρήκε θέσεις ως οργανίστα σε κάποιες εκκλησίες του Λονδίνου, ενώ συνέχιζε να παίζει τρομπόνι σε θεατρικές ορχήστρες. Ενώ όταν ήταν μικρός, το τρομπόνι είχε θεωρηθεί από τον πατέρα του πανάκια προκειμένου να του θεραπεύσει το άσθμα, άκουσον άκουσον δηλαδή, μεγαλώνοντας είχε εξελιχθεί σε πανάκια των οικονομικών του. Το 1898 διορίστηκε πρώτος τρομπονίστας στην εταιρεία Carl Rosa Opera Company και έκανε περιοδίες με την σκοτσέζικη αυτή ορχήστρα. Δεν υπήρξε ιδιαίτερα δεξιοτέχνης, αλλά ως μουσικός ορχήστρας ήταν ικανότατος. Ο διάσημος μαέστρος του 18ου αιώνα, Hans Richter, τον εκτιμούσε και συνεργάστηκε μαζί του και στο Covent Garden. Ο μισθός του και πάλι όμως ήταν αρκετός μόνο για να ζήσει. Για επιπλέον εισόδημα έπαιζε σε μια δημοφιλή ορχήστρα της εποχής που ονομαζόταν White Viennese Band υπό τη διεύθυνση του Stanislas Wurm, όπου, όπως έχουμε αναφέρει, έπαιζε σε θερινά κέντρα ή σε θέατρα το χειμώνα για τα προστοζήν. Του Χόλστ του άρεσε να παίζει με τον Βούρμ και έμαθε πολλά πράγματα από αυτόν. Η επιθυμία του πάντως, όπως και άλλες φορές στη ζωή του, ήταν να αφιερώσει απρόσκοπτα τον χρόνο του στη σύνθεση. Άρχισε έτσι κάποια στιγμή να πιστεύει ότι παίζοντας σε ελαφρά ορχήστρα ήταν ένα χάσιμο χρόνο. Ο Βόνι Ουίλιαμς δεν συμφωνούσε καθόλου μαζί του. Εκείνος παραδεχόταν ότι υπήρχε κάποια άχρηστη μουσική μέσα στην ελαφρά, αλλά θεωρούσε ότι στην πραγματικότητα ήταν χρήσιμη για το φίλο του. Πρώτα-πρώτα συνήθιζε να λέει: «Το χειρότερο που αναγκάζεται να αντέξει ένας τρομπονίστας είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που πρέπει να αντέξει ένας οργανίστας κάποιας εκκλησίας», υπονοώντας φυσικά τη δεύτερη ιδιότητα του Χόλστ ως οργανίστα. Και από την άλλη, συνέχιζε, ο Χόλστ είναι πάνω απ' όλα ένας ορχιστρικός συνθέτης και αυτή η σιγουριά που τον διακρίνει στην ορχιστρική του γραφή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι είναι μουσικός ορχήστρας και έμαθε την τέχνη του από πρώτο χέρι και όχι από σχολικά βιβλία. Μέσα από πραγματική, ζωντανή εμπειρία δηλαδή. Έχουμε ξανααναφέρει σε αυτό το αφιέρωμα ότι ο Χόλστ υπήρξε κατεξοχήν συμφωνικός συνθέτης και αυτό σίγουρα το οφείλει στο ότι ψήθηκε, όπως λέμε, μέσα στις ορχήστρες. Ό,τι υποστήριξε και ο φίλος του Βον Ουίλιαμς. Στη σημερινή και την αυριανή μας εκπομπή θα επικεντρωθούμε αποκλειστικά σχεδόν στην ορχιστρική και τη συμφωνική του μουσική. Ξεκινώντας από το έργο «A Winter Idyll», ένα χειμερινό ειδύλιο. Ο Χόλστ ολοκλήρωσε αυτό το σύντομο ορχιστρικό έργο το 1897, ενώ σπούδαζε ακόμα στο Royal College of Music. Το έργο είναι ένας συνδυασμός συμφωνικού ποίηματος και προγραμματικής μουσικής, αν και ο ίδιος δεν κατέγραψε ποτέ λεπτομερή περιγραφή του έργου, τι είδους ειδήλιο υπονοούσε δηλαδή. Αν μπορούμε να υποθέσουμε κάτι όσον αφορά σε πιθανές επιρροές του, ήταν ότι εκείνη τη χρονιά έπαιξε υπό την διεύθυνση του Richard Strauss. Αλλά και πάλι η μουσική του αυτή πιο πολύ συγγενεύει με τον Bruckner ίσως ή τον Brahms ή και παλαιότερους Γερμανούς του ρομαντισμού παρά τόσο με τον Strauss. Πάντως, χειμερινό ειδήλιο εκείνης της εποχής, οποιοδήποτε προσωπικό του, δυστυχώς δεν το γνωρίζω και λυπάμαι. Όπως και να έχει πάντως, ό,τι ειδήλιο και να ήταν, παρότι ξεκινά λίγο δυσίωνα, ελάχιστα δηλαδή, τελικά έχει ένα αίσιο και φωτεινότατο τέλος. Ακούμε αυτό το όμορφο, ειδηλιακό ειδήλιο, ένα χειμερινό ειδήλιο, ερμηνευμένο από την ορχήστρα Ulster υπό τη διεύθυνση της Joan Faletta.

Η ορχήστρα Ulster του Belfast, υπό την διεύθυνση της John Faletta, ερμήνευσε το έργο A Winter Idyll, ένα χειμερινό ειδήλιο του Gustav Holst, συνθέτη της εβδομάδας που διανύουμε από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας. Ένα έργο του 1897. Δύο χρόνια αργότερα, το 1899, συνθέτει την εισαγωγή Walt Whitman, Opus 7, ένα έργο πεάνα. Επικό, εμβατηριακό, προς τιμήν ενός από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συγγραφείς και ποιητές του 19ου αιώνα και όχι μόνο. Walt Whitman, 1819-1892. Σε αυτό το έργο υποκλίνεται, αποδίδοντας φόρον τιμής στο μεγάλο ποιητή με μεγαλειώδες ύφος. Μετά από 20 χρόνια βέβαια, το 1919, θα συνθέσει την Οδή για το θάνατο, που ακούσαμε στη δεύτερη εκπομπή μας, μελοποιώντας ένα απόσπασμα από την ελεγία του ποιητή του 1865, όταν ανθίσαν οι πασχαλιές στην πόρτα, που την έγραψε για να θρηνήσει τον θάνατο του Αβραάμ Λίνκον, χρησιμοποιώντας μια εντελώς όμως διαφορετική μουσική γλώσσα. Σε αυτή την εισαγωγή στέκεται στο μεγαλείο του ποιητή, ενώ στην Οδή προσπάθησε να αγγίξει την αίσθηση του απείρου. Ενός απείρου που μπορεί και να τον ενέπνε ή και να τον κατέτρωγε. Οι συνθέτες, βλέπετε, και φίλοι του George Butterworth και Cecil Coles σκοτώθηκαν το 1916 και το 1918 στο Μεγάλο Πόλεμο. Ο ίδιος προσπάθησε να καταταγεί, αλλά απορρίφθηκε ως ακατάλληλος. Ένιωθε απογοητευμένος που δεν μπορούσε να συνεισφέρει πουθενά. Η γυναίκα του έγινε θελόντρια οδηγός ασθενοφόρου. Ο Βον Βίλιαμς πολέμησε στη Γαλλία όπως και ο αδερφός του Χόλστ. Γράφοντας λοιπόν την Οδή για το θάνατο το 1919, το άπειρο για εκείνον μπορεί να ήταν μια μεγάλη σκιά πάνω του ή ένας θεός ξέρει τι. Αλλά ήμασταν έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε την εισαγωγή Walt Whitman. Ας την ακούσουμε ερμηνευμένη από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μονάχου. Στο πόντιουμ βρίσκεται ο Douglas Bastock.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Μονάχου υπό τον Douglas Bostock στο πόντιουμ ερμήνευσε την εισαγωγή Walt Whitman που ο Gustav Holst συνέθεσε το 1899 έργο με αριθμό 7. Ανάμεσα στα ομορφότερα, πρώιμα θα λέγαμε, συμφωνικά του έργα, γιατί τι άλλο θα ήταν σε σχέση με το όλον έργο του, θεωρώντας πάντοτε τους πλανήτες του της διετίας 1814-1816, το ωριμότερο και το κορυφαίο. Ανάμεσα στα ομορφότερα λοιπόν είναι και το έργο Indra του 1903, όπως 13. Αυτό το έργο ολοκληρώθηκε ενώ βρισκόταν σε διακοπές με τη σύζυγό του στο Βερολίνο, όπου σπατάλησαν μέχρι δεκάρας την κληρονομιά του πατέρα του που σας έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή. Απεικονίζει τον Ίντρα, τον βασιλιά των Ινδουιστικών θεών, το θεό της βροχής και της καταιγίδας, στον αγώνα του με έναν δράκο, τον Βρίτα, ο οποίος προκαλεί τεράστια ξηρασία. Στο τέλος ο Ίντρα νικά τον Βρίτα και η βροχή αρχίζει να πέφτει και πάλι. Η μεγάλη έλξη του Χόλστ από την Ινδουιστική φιλοσοφία κάνει την εμφάνισή της και σε αυτό το έργο. Όπως στις όπερες Σίτα και Σάβιτρη που απόσπασμα της τελευταίας ακούσαμε χθες. Κατά τη γνώμη μου, μέσα από ένα έργο γεμάτο συνέστημα, επηρεασμένο πιθανόν από τον μεγάλο Ρίχαρντ Στράους, εγκεφαλικό παράλληλα στη δομή του έργο, αφήνει να χνοφανεί μερικές φορές ένας 8ος πλανήτης. Αλλά τι είμαι εγώ για να το πω αυτό, αστροφυσικός? Ακούμε το συμφωνικό ποίημα Indra, ερμηνευμένο από την ορχήστρα Alster υπό την διεύθυνση της John Fallet.

Η ορχήστρα Άλστερ υπό την διεύθυνση της Τζον Φαλέτα ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα «Ίντρα» του Γκούσταβ Χόλστ, σύνθεση του 1903, όπους 13. Νάτος που, επηρεασμένος από την jazz μουσική, το 1932 συνθέτει το μικρό έργο για ορχήστρα, το «Jazz Band Piece», το κομμάτι για jazz banda, το σκουλίκι του κυρίου Silkret, το οποίο αναθεώρησε η κόρη του, η Imogen, η Ημογέννη, το 1967 με τον τίτλο «Καπρίτσιο». Ας ακούσουμε τι επινόησε για αυτό το κομμάτι. Ο Richard Hickox διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου.

Ο Ρίτσαρντ Χίκοξ διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και ακούσαμε το Jazz Band Piece, το κομμάτι για jazz banda, το σκουλίκι του κυρίου Σίλκρετ, ένα μικρό κομμάτι επηρεασμένο από τη μουσική του 30 του Γκούσταβ Χόλστ, που η κόρη του, Ίμοτζεν, το 1967 αναθεώρησε, δίνοντάς του τον τίτλο Καπρίτσιο. Το 1905, για να περάσουμε σε ένα ακόμα κοντσερτάντε έργο του, τελευταίο αυτού του αφιερώματος, συνέθεσε το τραγούδι της νύχτας. A Song for the Night, για βιολί και ορχήστρα, όπως 19α. Μπορεί όταν υπήρξε παιδί να αγαπούσε να μελετά περισσότερο πιάνο, σε αντίθεση με το βιολί, το οποίο σχεδόν το μισούσε τότε, αλλά κανένα κοντσερτάντε έργο για πιάνο δεν συνέθεσε, σε αντίθεση με το βιολί, για το οποίο έγραψε 2 εκ των 5 έργων του. Ενώ βρισκόταν στη Γερμανία μετά το θάνατο του πατέρα του, ο Χόλστ έβαλε κάτω τα πράγματα και αποφάσισε να εγκαταλείψει τις ορχήστρες και να επικεντρωθεί επιτέλους αποκλειστικά στη σύνθεση. Τα έσοδά του ως συνθέτης φυσικά ήταν πολύ λίγα για να ζήσει με τη σύζυγό του την Ιζομπέλ, έτσι το 1905, όταν και συνθέτει το A Song of the Night, δέχεται να διδάξει στο σχολείο Θηλαίων του James Allen στο Dulwich, στην πατρίδα του πλέον, στο νότιο Λονδίνο, στο οποίο έμεινε μέχρι το 1921. Δίδαξε επίσης στο Pasmore Edwards Settlement. Οι δύο θέσεις όμως για τις οποίες είναι μάλλον γνωστότερος ήταν ως διευθυντής του μουσικού τμήματος στο σχολείο Θηλαίων και πάλι του St. Paul, στο Hammersmith, στο δυτικό Λονδίνο αυτή τη φορά από το 1905 μέχρι το θάνατό του και ως διευθυντής του μουσικού τμήματος επίσης στο Morley College από το 1907 έως το 1924. Σχετικά με αυτήν την τελευταία του θέση στο Morley College, ο Von Williams έγραψε ότι υπήρχε μια κακή παράδοση που έπρεπε να καταρριφθεί και πως ενώ τα αποτελέσματα ήταν αποθαρρυντικά στην αρχή, σύντομα εμφανίστηκε ένα νέο πνεύμα και η μουσική του κολεγίου έγινε μια υπολογίσιμη δύναμη. Η διδασκαλία λοιπόν του επέτρεπε πλέον να διαθέτει τον χρόνο που ήθελε για να συνθέσει και αυτό, ευτυχώς βέβαια για εκείνον, κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Θα ακούσουμε λοιπόν το υπέροχο έργο A Song of the Night, μια ρομάντζα, νυχτερινό, μια μελωδικότατη καντάδα αν προτιμάτε, ερμηνευμένη από την English Symphonia με τον Howard Griffiths στο πόντιουμ. Η Janice Graham ερμηνεύει στο βιολί. Πιθανότατα ένα από τα πρώτα της γλυκύτατα θέματα σε κάποιους θα θυμίσει το τραγούδι των Oscar Hammerstein και Jerome Kern All the Things You Are, του 1939, που είχε κάνει διάσημο η Έλα Φιτζέραλντ τη δεκαετία του 50.

Ήταν το έργο A Song of the Night, ένα τραγούδι της νύχτας που μας ερμήνευσε η English Symphonia με τον Howard Griffiths στο πόντιουμ. Η Janis Graham ήταν που ερμήνευσε στο βιολί. Στο πολύ λίγο χρόνο που μας απομένει θα ακούσουμε, για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, ένα μικρό κομμάτι του για το πιάνο από τα ελάχιστα που συνέθεσε, το Christmas Day in the Morning, ημέρα Χριστουγέννων το πρωί, γραμμένο το 1924. Ένα εύθυμο κομμάτι, θα μπορούσαμε να πούμε jazz απόχρωσης, τροπικό, αρχικά σε λίδιο τρόπο που ξεκινά με ένα μικρό φουγκάτο. Ερμηνεύει ο Duncan Honeyburn.

0: ο Ντάνκαν Χάνιμπουρν ερμήνευσε στο πιάνο το μικρό κομμάτι, γραμμένο το 1924, «Christmas Day in the Morning», «Η μέρα Χριστουγέννων το πρωί», του Γκούσταβ Χόλστ. Στο σημείο αυτό και η τέταρτη εκπομπή του αφιερώματός μας στον Εγγλέζο συνθέτη έφτασε στο τέλος της. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και το Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Όταν ξέσπασε η Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917, ο Ραχμάνινοφ εγκατέλειψε γρήγορα τη χώρα, αλλά όχι ο φίλος του, ο Νικολάι Μέτνερ, τον οποίο θεωρούσε τον καλύτερο συνθέτη της εποχής του. Αυτό που κράταγε στη Ρωσία τον Μέτνερ ήταν ο έρωτάς του για την Άννα Μπρατένσκαγια, την βιολονίστα και νεαρή σύζυγο του μεγαλύτερου αδελφού του. Περίμενε μέχρι να πεθάνει η μητέρα του και τότε ο αδερφός του, που γνώριζε και είχε αποδεχθεί τη σχέση τους, πήρε διαζύγιο και ο Νικολάη παντρεύτηκε την Άννα. Το ζευγάρι μπόρεσε να φύγει από τη Ρωσία το 1921 και με εξαίρεση μια περιοδία το 1927 δεν επέστρεψε ποτέ. Οι δυο τους εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο, όπου ο Μέτνερ αφοσιώθηκε στη διδασκαλία, τα ρεσιτάλ και τη σύνθεση. Όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, οι Γερμανοί εκδότες των έργων του εξαφανίστηκαν. Χάθηκαν τότε όλες οι πηγές εσόδων του. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στη Δύση τα πέρασε στη φτώχεια. Και είναι τόσο παράδοξο αυτός ο σούπερ στάρ δεξιοτέχνης πιανίστας και ένας από τους σημαντικότερους Ρώσους συνθέτες των αρχών του 20ου αιώνα να είναι στα αζήτητα, να πεινάει. Μετά τον πόλεμο, ως εκ θαύματος, βρέθηκε ένας φιλόμουσος Ινδός Μαχαραγιάς που εκτίμησε το έργο του Μέτνερ και βοήθησε στη διάδοσή του. Ο Μαχαραγιάς το 1949 ίδρυσε στο Λονδίνο την εταιρεία Μέτνερ για να ηχογραφήσει και να διαδώσει το σύνολο των έργων του συνθέτη. Ποιος όμως ήταν αυτός ο Μαχαραγιάς? Ήταν ο Τζέιτζα Μαράτζα Βαντίγιαρ, Μαχαραγιάς της Μαϊσόρ στη Νότια Ινδία. Ήταν πολύ καλός ιππέας και ταινίστας. Ήταν επίσης πολύ γνωστός για τη σκοπευτική του ικανότητα. Περιζήτητος από τους υπηκόους του κάθε φορά που μια ανθρωποφάγος τίγρης εμφανιζόταν στην πόλη Μαϊσόρ. Ήταν όμως και άνθρωπος των γραμμάτων, μανιώδης αναγνώστης, συγγραφέας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ινδική φιλοσοφία. Η μεγάλη του όμως αγάπη ήταν η μουσική. Ήταν γνώστης τόσο της δυτικής όσο και της καρνατικής, της κλασικής μουσικής της Νότιας Ινδίας. Δυτική μουσική σπούδασε στο Guildhall, στο Λονδίνο. Φιλοδοξούσε να γίνει πιανίστας, να δίνει κοντσέρτα, αλλά το όνειρό του διακόπηκε από τον πρόωρο θάνατο του πατέρα του το 1939 και του θείου του το 1940, οπότε κλήθηκε στα 20 του ως διάδοχος να ανέβει στο θρόνο της Μαϊσόρ. Τη σχέση του με τη δυτική κλασική μουσική δεν τη διέκοψε, παρά τα αυξημένα καθήκοντά του ως Μαχαραγιάς. Στο παλάτι του είχε μια τεράστια συλλογή δίσκων με όλες τις ηχογραφήσεις σοβαρής μουσικής, εξαιρετικά ηχοσυστήματα για την αναπαραγωγή των ηχογραφήσεων και κάμποσα πιάνα με ουρά. Το 1948 έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Φιλαρμόνια Concert Society στο Λονδίνο, της καλύτερης αγγλικής ορχήστρας εκείνη την εποχή. Και κατά τη διάρκεια της προεδρίας του ήταν που ίδρυσε και χρηματοδότησε τη Metner Society προς τιμήν του Ρώσου συνθέτη Νικολάη Μέτνερ. Ο Μέτνερ, για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, του αφιέρωσε το τρίτο κοντσέρτο του για πιάνο. Και είναι αυτό το έργο που θα μεταδώσουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 25ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το τρίτο του Νικολάη Μέτνερ. Πριν όμως από αυτό, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την τελευταία από τις 14 σονάτες για πιάνο που έγραψε ο Μέτνερ στα 1935-37. Από ηχογράφηση το 2021, που εκδόθηκε το 2024, ο Καναδός πιανίστας Μπέντζαμιν Μπερτίν ερμηνεύει τη σονάτα «Ιδίλιο» στη Σολ Μίζωνα. Το δεύτερο μέρος, «Αλέγκρο Μοντεράτο Εκαντάμπιλε». Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.

Ήταν η σονάτα στη Σολ Μίζωνα του Νικολάη Μέτνερ, η τελευταία σονάτα του. Ερμήνευσε από έκδοση του 2024 ο Καναδός πιανίστας Μπέντζαμιν Μπερτίν. Και ήρθε η ώρα για το κονσέρτο. Και τα τρία κονσέρτα του Μέτνερ δεν είναι απλά. Ιδιαίτερα το τρίτο κονσέρτο του που θα μεταδώσουμε σήμερα. Δεν είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές νότες. Είναι ότι όλες έχουν έναν ξεκάθαρο μουσικό και θεματικό λόγο για να είναι εκεί. Παρόλο που ο Μέτνερ ήταν δεξιοτέχνης της φόρμας της σονάτας, η δομή του κοντσέρτου είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Είναι αδύνατο να σπάσει ο κώδικας του οικοδομήματος της σύνθεσης του έργου. Το κοντσέρτο είναι σε τρία μέρη που παίζονται χωρίς διακοπή. Κάτι που απαιτεί εξαιρετική ενέργεια από την ορχήστρα, τον μαέστρο και πολύ περισσότερο από τον σολίστ. Το πρώτο μέρος είναι ευέλικτο στο ρυθμό. Οι ιδέες ρεούν ελεύθερα από το ένα τμήμα στο άλλο, σαν μια αφήγηση. Το βασικό θέμα, ο συνδετικός κρίκος ολόκληρου του έργου, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο τρίτο μέτρο από τα κόρνα. Θα επανέλθει σε διαφορετικές μορφές ξανά και ξανά. Το δεύτερο μέρος είναι ένα ιντερλούδιο και διαρκεί μόλις 1,5 λεπτό. Το μέρος αυτό είναι ο σύνδεσμος που θα οδηγήσει στο τελευταίο μέρος, το Allegro Molto, το οποίο κορυφώνεται με μια κόντα, μια επανάληψη. Το έργο ο Μέτνερ το έγραψε σε ηλικία 63 ετών. Ο υπότιτλος είναι «Μπαλάντα», που υποδηλώνει από πού το εμπνεύστηκε, ειδικά το πρώτο μέρος. Πηγή έμπνευσης ήταν η μπαλάντα «Ρούσαλκα» του Ρώσου ποιητή Μιχαήλ Λέρμαντοφ, γνωστού και ως ποιητή του Καυκάσου. Το ποίημα μιλά για μια νύμφη του νερού, η οποία αποτυγχάνει να σαγηνεύσει έναν άνδρα που κοιμάται σε ένα μαξιλάρι από λαμπερή άμμο στη σκιά χοντρών καλαμιών. Η νύμφη τον φυλά ξανά και ξανά, αλλά εκείνος παραμένει ψυχρός, κοιμάται. Και έτσι η νύμφη τραγουδά πικραμένη πάνω από το γαλάζιο ποτάμι και το ποτάμι ταράζεται καθώς τα σύννεφα αντανακλώνται πάνω του. Την ιστορία του ποίηματος ο Μέτνερ την επέκτηνε και στα υπόλοιπα μέρη του έργου, όπου ο άνδρας, προσωποποιώντας το ανθρώπινο πνεύμα, ξυπνά και ψιθυρίζει ένα τραγούδι που μετατρέπεται σε ύμνο, συμβολίζοντας το θρίαμβο επί του πειρασμού, τη λύτρωση και την αιώνια ζωή. Η ηχογράφηση που έχω επιλέξει έγινε το Νοέμβριο του 2013, στο Μπέργεν, στην Νορβηγία. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέργεν υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού μαέστρου Άντριου Λίτον και με μεγάλο πρωταγωνιστή στο πιάνο, τον γεννημένο το 1980 στη Ρωσία, Βρετανό πλέον, Γευγένη Σούντμπιν. Ο εκλεπτισμένος ήχος της Φιλαρμονικής του Μπέργεν συνδυάζεται σε τέλεια αρμονία με την τεχνική τελειότητα του Γευγένη Σούντμπιν σε μια γεμάτη ένταση και πάθος ανάγνωση του τρίτου κοντσέρτου του Μέτνερ.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 25ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το τρίτο του Νίκολαϊ Μέτνερ από εξαιρετική ηχογράφηση, βραβευμένη το 2016 με το Διεθνές Βραβείο Κλασικής Μουσικής στην κατηγορία κονσέρτο. Η ηχογράφηση έγινε στο Μπέργεν, στη Νορβηγία, τον Νοέμβριο του 2013, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Μπέργεν υπό τη διεύθυνση του Άντριου Λίτον, με πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Γευγένη Σούτμπιν. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Η διάδοση του έργου του Μέτνερ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον μαχαραγιά της Μαϊσόρ, Τζέι Τσαμαράτζα Βαντίγιαρ, που όπως ανέφερα στον πρόλογο της εκπομπής, ίδρυσε στο Λονδίνο το 1949 μια εταιρεία για την ηχογράφηση και προβολή του συνόλου των έργων του Μέτνερ. Ο μουσικόφιλος μαχαραγιάς έγραφε και ο ίδιος μουσική, κλασική ινδική μουσική. Και με μια σύνθεσή του, εκτός πλαισίου, θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή. Έναν ύμνο στην Ινδουιστική θεά Σαρασβάτη. Σαρασβάτη σημαίνει η ουσία του εαυτού. Απεικονίζεται κρατώντας το μουσικό όργανο Βίνα. Το ινδικό μουσικό όργανο Βίνα συμβολίζει το δώρο της μουσικής στην ανθρωπότητα. Με το Βίνα, η Σαρασβάτη παίζει τη μουσική της ζωής και της αγάπης. Την ύμνη τραγουδώντας η Ντέπτη Ναβαράτνα. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

Κλασικά τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στις αρχές του 16ου αιώνα, οι δυνάμεις του Ισπανικού Βασιλείου της Αραγωνίας, με το ασήμι και τον χρυσό της νεοανακαλυφθήσας Αμερικής, νικούν οριστικά τις γαλλικές δυνάμεις που διοικούν τα βασίλεια της Νάπολης και της Σικελίας. Με την σταθεροποίηση της Ισπανικής κυριαρχίας, τα δύο Ιταλικά βασίλεια του Νότου γίνονται ο γεωπολιτικός διάβλος του πολυπολιτισμικού εκλεκτικού γούστου του Ισπανικού Βασιλείου, που παρακάμπτει την Ρώμη και τη Φλωρεντία και καταλήγει στη Βενετία, με την οποία οι σχέσεις των δύο βασιλείων ήταν ήδη εξαιρετικά καλές. Τα ακμάζοντα τυπογραφία της Βενετίας παίζουν το ρόλο τους. Εκμεταλλεύονται τη νέα αγορά, μεταφράζουν και διανέμουν ισπανικά υποτικά μυθιστορήματα που επηρεάζουν το Βενετσιάνικο θέατρο και την αυλική ποιήση. Μαζί έρχεται και η μουσική με το εξωτικό χρώμα της. Και κυριέρχο τον ήχο της πεντάχορδης βιχουέλα, μουσικού οργάνου με το σχήμα της κιθάρας, αλλά κουρδισμένο ακριβώς όπως το λαούτο. Που παίζεται στους δρόμους της Βενετίας, μπαίνει στα εκλεκτά σαλόνια, αλλάζει το γούστο και τη μουσική της. Εδώ βρίσκεται και το πρώτο πιεστήριο μουσικών εκδόσεων στην Ευρώπη που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνικές τυπογραφίας. Ο εκδότης Οταβιάνο Πετρούτσι έχει ξεκινήσει το 1501 με μια έκδοση ανθολόγιο 100 συνθέσεων διαφορετικών συνθετών που κυκλοφορεί σε όλη την Ευρώπη. Το 1507 το βενετσάνικο εμπορικό ένστικτο του Πετρούτσι πιάνει και πάλι το σφιγμό της αγοράς. Ο Πετρούτσι επιλέγει προς έκδοση την επαναστατική μουσική του Μιλανέζου Τζοάν Αμπρόζιο Ντάλτσα, ο οποίος στη συλλογή του με συνθέσεις για λαούτο, in tabulatura de lauto, συμπεριλαμβάνει συνθέσεις σε γνωστές μορφές ιταλικής μουσικής, φρότολε, ριτσερκάρι, ντάντσε, παβάνε, σαλταρέλι, αλλά και μουσική που τώρα ακολουθεί συγκοπτόμενους ρυθμούς, μοτίβα και τρόπους παίξηματος της βιχουέλα. Πολύ σύντομα η μουσική της ευρύτερης περιοχής αλλά και της Ευρώπης θα παίζουν μουσική διασκέδασης ιταλική με άρωμα Ισπανίας.

Με τον Τομάνταν Φορ στο αναγεννησιακό λαούτο, ακούσαμε σύνθεση χορού Καλάτα σε στήλη Ισπανικό, Καλάτα αλλά Σπανιόλα, του Τζοάν Αμπρόζιο Τάλτσα. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα στα Ευγενή Μέταλλα συναντώ ένα ζωγράφο που ζωγραφίζει την ομορφιά που τον πλήττει. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε δίχως τη σαγήνη αυτή. Ο Γιώργος Ρόρης είναι ένας δημιουργός που ζωγραφίζει την ανθρώπινη παρουσία σαν να ζωγραφίζει χρόνο. Ένας ζωγράφος που μετατρέπει τη ζωγραφική σε υπαρξιακή πράξη. Οι μορφές του, μοναχικές, αληθινές, σχεδόν εκτεθειμένες απέναντί μας, δεν ζητούν να τις θαυμάσουμε, ζητούν να τις αντικρίσουμε. Στο έργο του, το ανθρώπινο σώμα γίνεται μνήμη, αναμονή, τρυφερότητα, αγωνία, γίνεται μια σιωπηλή αφήγηση για την ανθρώπινη συνθήκη και ντύνεται με τη γυμνότητά του. Γεννημένος στον Κουσμάκη Νουρίας, μαθητής του Παναγιώτη Τέτσι και του Γιάννη Βαλαβανίδη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και αργότερα του Λεωνάρντο Κρεμονίνη στο Παρίσι, ο Γιώργος Ρόρης κουβαλά στη ζωγραφική του τη μεγάλη παράδοση της παραστατικής τέχνης αλλά και μια βαθιά προσωπική αγωνία για το τι σημαίνει να βλέπεις πραγματικά τον άνθρωπο. Στα Ευγενή Μέταλλα σήμερα θα μιλήσουμε για το βλέμμα, για τη ζωή του δημιουργού, για τη σχέση του σώματος με το χρόνο, για τη σιωπή του ατελιέ, για εκείνη τη λεπτή γραμμή όπου η τέχνη πάβει να είναι εικόνα και γίνεται αποκάλυψη. Στα Ευγενή Μέταλλα μας ενδιαφέρουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο και η φωνή του Γιώργου Ρόρη είναι σίγουρα μία από αυτές. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρόρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ολυμπίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σπουδαία λόγια τα οποία είπατε για μένα και μέσω ημών θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο τρίτο πρόγραμμα. Είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση για μένα που βρίσκομαι στο τρίτο πρόγραμμα. Ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα τις εκπομπές του οποίου ακούω κάθε μέρα εδώ και 30 χρόνια.
0: Μεγάλη μας τιμή που ήρθατε. Ας αρχίσουμε από την αρχή. Πόσο λοιπόν καθορίζει ένα ζωγράφο ο τόπος από τον οποίο προέρχεται?
1: Αν κρίνω από τη δική μου περίπτωση, πιστεύω ότι τον καθορίζει πολύ. Τι θέλω να πω με αυτό? Γεννήθηκα σε ένα ορεινό χωριό στον Πάρνωνα, όπου το τοπίο, οι ομίχλες, η γκριζάδα του φθινοπόρου και της άνοιξης και του χειμώνα πιστεύω ότι άφησαν ένα έντονο και βαθύ αποτύπωμα σε μένα και πιστεύω ότι έχουν καθορίσει πάρα πολύ, πώς να σας το πω, τη χρωματική μου κλίμακα. Αυτό το οποίο είναι, θα έλεγα, η χρειά της φωνής του κάθε ζωγράφου, η δική του χρωματική κλίμακα, η οποία ανεξάρτητα από το τι ζωγραφίζει, αυτό που ζωγραφίζει εκφαίνεται, είναι η χρωματική του κλίμακα. Και να μην προχωρήσω πιο πέρα, δηλαδή τις παιδικές εντυπώσεις, τις τελετουργίες, τα έθιμα, τα πρικιά που έβλεπα να μεταφέρνω στους γάμους, τα υφαντά στο σπίτι μου, των γιαγιάδων μου και όλα αυτά τα οποία εκ των υστέρων κατάλαβα ότι αποτελούν μέρος της τέχνης. Γιατί μέχρι τότε, ξέρετε, μεγάλωσα πιστεύοντας ότι δεν είχα σαν μικρό παιδί καμία σχέση, εννοώ οπτική. Δεν είχα πάει στο μουσείο, δεν είχα πάει σε πινακοθήκη, δεν είχα βιβλία να βλέπω πίνακες ζωγραφικής. Ξυπακούεται ότι δεν είχα τηλεόραση, αλλά είχα όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, καθώς επίσης, να μην το παραλείψω, είχα και τις εικόνες της εκκλησίας όπου πήγαινα και οι οποίες ήτανε ζωγραφιές.
0: Τα μυστήρια και της Ορθοδοξίας.
1: Ναι, και οι εικόνες. Μιλάω τώρα καθαρά σαν ζωγράφος και όχι σαν άνθρωπος ο οποίος έχει ή δεν έχει μια πίστη, αλλά σαν ζωγράφος, βλέποντας τις ζωγραφισμένες εικόνες. Ήτανε ένα είδος μικρού μουσείου.
0: Ποια ήταν η πρώτη στιγμή που αισθανθήκατε εσείς ότι η ζωγραφική δεν είναι απλώς μία κλίση, αλλά είναι ένας τρόπος ύπαρξης? Γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε, ότι μέχρι να φύγετε δεν είχατε τις λαμβάνουσες που θα μπορούσε να έχει ένας άλλος ζωγράφος.
1: Ήταν, θα έλεγα εγώ, όταν ήρθα στην Αθήνα να σπούδασω σχέδιο, ελεύθερο σχέδιο για να δώσω εξετάσεις για τη Σχολή Καλλιτεχνών και πήγα στο εργαστήριο σχεδίου. Σήμερα θα το λέγαμε φροντιστήριο σχεδίου. Δεν θέλω να το πω φροντιστήριο, ένα εργαστήριο σχεδίου όπου μου υποδείξανε κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζανε και άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα. Μπήκα σε ένα περιβάλλον που ήταν τελείως διαφορετικό από το σπίτι μου και από οτιδήποτε άλλο είχα δει. Βέβαια. Σε σπίτι μέχρι τότε. Ήταν όμως ένα σπίτι στην Κυψέλη. Στους τοίχους ήταν αναρτημένα τα σχέδια των προγενεστέρων μαθητών. Τα καλά σχέδια, αυτά τα οποία οι δύο καλλιτέχνες και μετέπειτα φίλοι που είχαν το φροντιστήριο θεωρούσαν ότι άξιζαν να αναρτηθούν για να δώσουν, να λειτουργήσουν ως παράδειγμα και να λειτουργήσουν και σαν ένα είδος, ας πούμε, κινήτρου για τους μαθητές που πηγαίναμε. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά, βλέποντας φωτογραφίες από έργα τέχνης τα οποία δεν ήξερα, θυμάμαι ένα πασίγνωστο σχέδιο του Λεωνάρντο Νταβίντσι, και όλα αυτά να φωτίζονται από ένα, θα λέγε κανείς, σχετικός αμυδρόφος, γιατί υπήρχε στα παράθυρα ριζόχαρτο, σε ένα εργαστήριο σχέδιο δεν θέλουμε την άμεση είσοδο του φωτός του ήλιου μέσα, γιατί είναι μια φωτεινή πηγή που συνεχώς μεταβάλλεται. Οπότε έχουμε
0: αυτό το φίλτρο.
1: Αυτό το φίλτρο, είπα, εγώ αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Αυτή θα λέγα ότι είναι μια καθοριστική στιγμή.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν όντως δεν είναι επάγγελμα, είναι μοίρα. Αυτό που περιγράφεται είναι δυνατό.
1: Δεν το έχω μετανιώσει, ξέρετε. Δεν έχω μετανοήσει σίγουρη καμία στιγμή, και ούτε και τις δύσκολες στιγμές που κάποιος καθημερινός δοκιμάζει στην προσπάθειά του να φτιάξει το έργο, να το ολοκληρώσει, να το προχωρήσει, να εμβαθύνει, ας πούμε, πάνω σε αυτό που, και να μετατρέψει τις μπογιές σε ένα είδος, θα λέγα εγώ, πνευματικής ύλης μέσα στο έργο του.
0: Και μπαίνετε λοιπόν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
1: Ναι.
0: Τι αναζητούσατε τότε πραγματικά όταν μπήκατε? Θυμάστε τις πρώτες αυτές σκέψεις, τον πρώτο χρόνο?
1: Θα απαντήσω πολύ σύντομα. Κύριε Ολυμπίτη, μπαίνοντας στη Σχολή Καλών Τεχνών, εγώ ήθελα να γίνω ζωγράφος. Mm. Αυτό ήθελα. Και εκεί μου δόθηκε η βοήθεια, ο χώρος, η ελευθερία, η παρότρινση, η ενθάρρυνση μου επιτράπει να έχω οποιαδήποτε φαντασίωση για το δικό μου την πορεία μέσα σε αυτή την τέχνη, η οποία φαντασίωση λειτουργούσε σαν ελκυστήρας που μου οδηγούσε μπροστά να συνεχίσω, να μην σταματήσω, να μην δηλιάσω, να μην λιποψυχήσω.
0: Υπήρξαν σε αυτή την πορεία μεγάλοι και σπουδαίοι δάσκαλοι. Ο Παναγιώτης Τέτσης, αργότερα ο Λεωνάρντο Κρεμονίνη. Τι σας δίδαξαν, όχι μόνο για τη ζωγραφική, που είναι πολλά αυτά, αλλά για τη ζωή?
1: Επειδή οι δύο κύριοι δάσκαλοι μου έχουν φύγει από τη ζωή και οι δύο, πρέπει να πω ότι και λόγω εγκύτητας μπαίναμε στην ίδια πόλη, δηλαδή με τον Τέτσι δεν ήμουν απλά μαθητής του, αλλά συνεχίστηκε η σχέση μας και μετατράπηκε σε μια ουσιαστική φιλία, και αφότου απεφύτησα τελεσιδίκως και από τις σπουδές στο Παρίσι δηλαδή, και επέστρεψα στην Αθήνα μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Τέτσις, ξέρετε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ θα έλεγα ότι πέραν, δεν θα σταθώ κι εγώ σε αυτό που είπατε, στα ζητήματα τα αφορώντα τη ζωγραφική και μόνο, θα σταθώ σε κάτι ευρύτερο. Ο Τέτσις είχε ένα μεγάλο χάρισμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ήξερε να σου εμπνεύσει τον ενθουσιασμό για την τέχνη. Πράγμα πολύ σημαντικό, ξέρετε, που λειτουργεί σαν ένα είδος φλόγας, είναι να σου ανάψει το πυρ στην ψυχή σου και να συνεχίσει, να σταματήσει, να δεις τον κόσμο, τη φύση, τα πράγματα μετεπιτάσεως, όπως συνήθιζε να λέει, κάτι που υπάρχει στο έργο του. Ταυτόχρονα ήξερε να μην σε οδηγεί έτσι ώστε να καταλήξεις να έχεις ένα όραμα τέχνης παρόμοιο με το δικό του. Ήξερε να μπορεί να σε αφήνει, να σου δίνει το χώρο να ανασάνεις και να καταλαβαίνει και να σέβεται αυτό το οποίο θα έλεγα εγώ ότι τότε φαινόταν ακροθυγός, ότι είναι ο δικός σου κόσμος, ο οποίος πράγματι φαινόταν ακροθυγός και με κάθε πίνακα που έκανες, ας πούμε, διαμορφωνόταν περισσότερο και γινόταν εναργέστερος και ούτω καθεξής. Η δουλειά ενός καλού δασκάλου είναι αυτό ακριβώς, πιστεύω.
0: Όλο αυτό που έχετε περιγράψει μόλις, αυτό με έκανε να σκεφτώ. Αυτός ήταν σπουδαίος δάσκαλος.
1: Ήταν σπουδαίος. Ήταν σπουδαίος και επίσης ήταν σπουδαίο και το γεγονός ότι γνώριζε τη σημασία της συνέχισης των σπουδών σε μία μεγάλη μητρόπολη της τέχνης, ώστε να έχεις τη ζωντανή εμπειρία, γιατί ξέρετε μιλούμε τώρα για γεγονότα και για σπουδές που γίνανε οι δικές μου πριν από 40 χρόνια, έτσι. Την εποχή εκείνη δεν είχαμε νέοι τότε, τουλάχιστον παιδιά που ήρθαμε από την επαρχία και παιδιά εδώ από την Αθήνα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε συχνά, να πάμε στο Λονδίνο, να πάμε στο Βερολίνο, να πάμε στη Φλωρεντία, να επισκεφτούμε μουσεία, να δούμε
0: αυτό,
1: δηλαδή.
0: Ήταν το ζητούμενο.
1: Και οπότε είχαμε... προστρέχαμε και καταφεύγαμε για βοήθεια στην υπέροχη βιβλιοθήκη της Σχολής Καλλιτεχνών, αλλά ξέρετε, βλέπαμε τα έργα και τα αναγνωρίζαμε τα έργα, δεν βλέπαμε αυτά καθεαυτά τα έργα. Και εκεί κατάλαβα και μία βασική συνθήκη που ιδιότητα ενός έργου τέχνης, μοναδικού. Θα το πω έτσι για να το καταλάβουμε. Για να δεις τον Ενίοχο των Δελφών, πρέπει να πας στους Δελφούς.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν μπορείς να τον δεις από τη φωτογραφία. Για να δεις την Μόνα Λίζα ή την Αφροδίτη της Μύρνου,
0: πρέπει να πας στο Παρίσι.
1: Πρέπει να πας στο Λούβρο. Είναι μόνο εκεί.
0: Και μιας και φτάσαμε μέχρι εκεί, στο Παρίσι. Το Παρίσι τι άλλαξε μέσα σας, γιατί εσείς μείνατε ένα διάστημα, κάποια χρόνια εκεί. Άλλαξε το βλέμμα ή άλλαξε τον ίδιο τον άνθρωπο?
1: Θα έλεγα, ξέρετε, ότι, εκ των υστέρων, ότι αυτό που είχε τη μεγαλύτερη σημασία δεν ήταν το γεγονός μόνο ότι είχες τη δυνατότητα να επισκεφθείς τα έργα τέχνης από κοντά και να τα μελετήσεις και να όσο μπορούσες να τα μελετήσεις, ξέρετε, γιατί και το έργο τέχνης είναι ένα κείμενο το οποίο ζητά από σένα αποκρυπτογράφηση, μετάφραση. Δεν είσαι σε θέση να δεις ό,τι σου προσφέρει, δηλαδή υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι μπροστά σου, τα οποία θα είσαι σε θέση να τα δεις εφόσον εσύ εργάζεσαι μετά από 15-20 χρόνια και αν εργάζεσαι πάνω στον κόσμο της παράστασης. Διαφορετικά δεν είσαι σε θέση να τα δεις τότε, μπορείς να τα δεις αργότερα. Γι' αυτό το σας λέω, το είναι ένα κείμενο που ζητεί αποκρυπτογράφηση και μετάφραση. Το σπουδαίο έργο τέχνης και γι' αυτό το λόγο επέζησε και έφτασε μέχρι εδώ, γιατί κάθε εποχή και κάθε γενεά είδε πράγματα που την αφορούσαν επάνω του, τα οποία ευρισκόντουσαν εκεί από τότε που το έργο δημιουργήθηκε, μόνο που κάθε εποχή έπρεπε να κατά κάποιο τρόπο προβάλλει τον ίδιο του τον εαυτό επάνω στο έργο τέχνης και αναζητείς αυτό και βρίσκεις αυτό κάποιες απαντήσεις ή κάτι το οποίο την αφορά και που δεν αφορούσε μια άλλη εποχή.
0: Νιώσατε ποτέ ότι η ζωή στο εξωτερικό σας απομάκρυνε ή σας έφερε πιο κοντά στην ελληνική σας ταυτότητα?
1: Να το πω πιο παραστατικά, εγώ όταν πήγα στη Γαλλία, τότε για πρώτη φορά αφυπνίστηκε μέσα μου το ερώτημα ποιος είμαι σαν άνθρωπος, σαν πολίτης. Ποιος είμαι εγώ που είμαι Έλληνας, που γεννήθηκα στην Πελοπόννησο, που σπούδασα στην Αθήνα, που μιλάω την ελληνική γλώσσα, η οποία ήταν και η μόνη γλώσσα που ήξερα και μίλαγα, και τότε μάθαινα και γαλλικά. Και ένιωσα ότι για πρώτη φορά αυτό που είμαι και η χώρα μου είναι σαν ένα σπίτι που πλέον μπορούσα να το δω απ' έξω.
0: Μάλιστα.
1: Και να πλησιάσω το παράθυρο και να το δω απ' έξω, ενώ μέχρι τότε ήμουν μέρος του σπιτιού. Δεν μπορούσα να δω το σπίτι γιατί αποτελούσα κομμάτι του, μέρος του. Έπρεπε, δηλαδή μέσα στο σπίτι δεν μπορούσα να δω εμένα, γιατί καταλάβατε, εγώ ήμουν το βλέμμα, ενώ τότε ήμουν απ' έξω και έβλεπα το σπίτι.
0: Και πιο καθαρά τα στοιχεία
1: ενδεχομένως. Και τη χώρα. Και επίσης, όπως αντιλαμβάνεστε, και κριτική άσκησα απέναντι σε κάποια πράγματα και είδα άλλους τρόπους των άλλων ανθρώπων. Αρχίζει να μπαίνεις από τον τρόπο των σπουδών, μετά της πολιτικής, της κουλτούρας και ούτω καθεξής.
0: Ας περάσουμε λοιπόν στο κεφάλαιο, ναι, η ζωγραφική ως υπαρξιακή πράξη. Έχετε πει πως η ζωγραφική είναι σώματος δαπάνη. Τι ζητά από έναν άνθρωπο αυτή η τέχνη?
1: Ζητά αφοσίωση, ζητά εργασία, συνεχή, ζητά μελέτη, έχει να κάνει με το έντον σκάπτε, ζητά άρδευση από άλλες τέχνες, και εδώ θα μου δοθεί πάλι ευκαιρία να αναφερθώ στη σημαντική άρδευση την οποία εγώ λαμβάνω και λάμβανα κάθε μέρα την ώρα που ζωγράφιζα, ακούγοντας τη μουσική την οποία εξέπρεπε οι εκπομπές του τρίτου προγράμματος, και που έτρεχα και σημείωνα τα έργα τα οποία μου αρέσαν ποια είναι για να πάω να τα αγοράσω κιόλας, γιατί δεν είχα και καμία σχέση με τη μουσική. Το τρίτο πρόγραμμα είναι το σχολείο μου.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να σας πω. Και φυσικά η λογοτεχνία, το μυθιστόρημα, ο κινηματογράφος, πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Το αγαπώ πολύ και το μυθιστόρημα, όπως καταλαβαίνετε. Και η γλυπτική εξυπακούεται προς Θεού. Η ζωγραφική και η γλυπτική είναι δύο τέχνες που είναι παραγωγή εικόνων, και οι δύο. Δεν ξεχωρίζω προσωπικώς μία εικόνα γλυπτική, ένα άγαλμα, ένα ανάγλυφο, από μια εικόνα ζωγραφική. Και οι δύο είναι εικόνες. Και σαν εικόνες συγκρατούν κάτι από ένα στοιχείο ιερό που είχαν στην αφετηρία τους, διότι ξεκίνησε τουλάχιστον η ζωγραφική για πολλά, σε διάφορες χώρες και σε πολλές εποχές συνόδευσε τον άνθρωπο στον τάφο.
0: Νιώσατε ποτέ ότι η ζωγραφική είναι μια μορφή μοναχικού πεπρωμένου?
1: Είναι μεγάλη λέξη το πεπρωμένο. Κοιτάξτε, αν δεν μπορείς να αντέξεις την μοναξιά, δεν πρέπει να γίνεις ζωγράφο. Είναι μια τέχνη για την οποία είσαι απολύτως πέμπτος, η οποία χρειάζεται να είσαι μόνος σου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου όπως γνωρίζω ότι συνέβαινε τα παλιότερα χρόνια, πριν από δύο αιώνες, τρεις, όπου το εργαστήριο του ζωγράφου ήταν κέντρο διερχομένων, μπαίνανε, βγαίνανε επισκέπτες, μαθητές και ούτω δεν μπορώ. Θέλω να πάω και να ξέρω ότι εδώ θα είμαι εγώ ή το πολύ εγώ και το μοντέλο μου. Επειδή προσωπικώς, επειδή μιλάω εγώ, ζωγραφίζω με μοντέλο. Αλλά υπάρχουν πολλές μέρες που δεν έρχεται, που ζωγραφίζω ένα τμήμα του πίνακα που δεν έρχεται το μοντέλο, που θα είμαι εγώ, ας πούμε. Δεν νιώθω ποτέ μόνος μου, θέλω να πω. Πάβω μάλιστα να σκέπτομαι και τον εαυτό μου. Προσπαθώ να θεραπεύσω, ας πούμε, τις αδυναμίες μου. Δεν προλαβαίνω να σκεφτώ τον εαυτό μου τι θέλω. Προσπαθώ να διορθώσω αυτό το οποίο κάνω και το οποίο δεν μου αρέσει. Προσπαθώ να αντιθασεύσω την... να ξεπεράσω τη δειλία μου, να ξεπεράσω τη φύση μου και ούτω καθεξής.
0: Άρα λοιπόν γίνονται διπλές δουλειές νομίζω στο ατελιέ σας, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, γιατί είναι και η τέχνη, αλλά είναι και αυτή η προσωπική εξέλιξη που μόλις περιγράφετε.
1: Ναι, αλλά είναι συνυφασμένη με την παραγωγή της τέχνης, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, με την παραγωγή, με τη δημιουργία του έργου.
0: Με τη δημιουργία του
1: έργου.
0: Τι είναι πιο δύσκολο, να αρχίσει ή να τελειώσει ένα έργο?
1: Να αρχίσει το έργο, κύριε Ολυμπητή, να αρχίσει το έργο, γιατί πάλι έτσι θα ζητήσω την κατανόηση των θεατών και θα μιλήσω για μένα. Δεν μπορώ να μιλήσω για όλους τους καλλιτέχνες. Ο καλλιτέχνης έχει άλλον τρόπο να ενεργοποιείται και άλλη είναι η αφετηρία του. Για μένα όμως ο τρόπος για να ξεκινήσω το έργο έχει να κάνει με ένα ισχυρό οπτικό ερέθισμα, το οποίο είναι ότι για να αρχίσει το έργο χρειάζεται κάτι το οποίο θα δεις. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ένα πράγμα, σε ένα πλάσμα, σε ένα όν, σε μια γυναίκα ή σε ένα τραπέζι. Εννοώ το φαινόμενο που αυτό θα παρουσιάζει, το οπτικό φαινόμενο, τον τρόπο που θα φωτίζεται, τα χρώματα, τα ρούχα που θα φορά, τα χρώματα που θα έχει το περιβάλλον, η τύχη, το πάτωμα, όλα τα πάντα. Κάποια στιγμή αυτό που θα δεις να σου προκαλέσει κατάπληξη, να σου προκαλέσει ένα είδος στάσεις για να το δεις και να το θαυμάσεις, να εμποτιστείς από αυτό, ώστε να είναι αυτό το στοιχείο το οποίο θα σε καθοδηγεί και θα σε παροτρύνει και θα σε ενθαρρύνει κατά τις ώρες τις που μοιραία θα υπάρξουν, κατά τις ώρες της δειλίας που θα νιώσεις την προσπάθειά σου να το ολοκληρώσεις. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Ας παρομοιάσουμε το έχεις βγει εσύ με το δίχτυ σου για να μαζέψεις, για να βρεις μια ωραία πεταλούδα να την πιάσεις, αλλά δεν τη συναντάς σήμερα την πεταλούδα, ας πούμε. Οπότε το δίχτυ σου παραμένει άδειο. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Οπότε να αρχίσει είναι το και να υπερνικήσεις την αιγενή αδράνεια.
0: Πότε ξέρετε ότι ένας πίνακας έχει ολοκληρωθεί? Αυτή η ερώτηση σας την έχουν κάνει πολλές φορές, ναι, και το ξέρω.
1: Και η απάντηση που θα δώσω πάλι, επειδή βρίσκω ότι η απάντηση είναι πλήρης, δεν είναι δική μου, είναι κάτι που το έχω υιοθετήσει, κάτι που το έχω διαβάσει στο ημερολόγιο του Ντελακρουά. Ο πίνακας ολοκληρώνεται όταν τελειώσει το όραμα που έχουμε για αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μοιραίος ζωγραφίζοντας δημιουργείς ένα όραμα. Αυτό το οποίο βλέπεις και αυτό το οποίο προσπαθείς για το οποίο να μιλήσεις και να το παραστήσεις με τον τρόπο της μίμησης, της αριστοτελικής μίμησης, σου δημιουργεί ένα όραμα. Να προσθέσω και κάτι. Ξεκινάς βλέποντας το εξωτερικό φαινόμενο, το πρόσωπο του οποίου προσπαθείς να κάνεις το πορτρέτο. Από ένα σημείο και μετά, ξέρετε, όταν ο πίνακας αρχίζει να πλησιάζει προς το τέλος του, πάβεις να βλέπεις τόσο αυτό το εξωτερικό φαινόμενο, αλλά πρέπει να κοιτάζεις και τις απαιτήσεις και τις οδηγίες και τις εντολές που σου δίνει αυτό που φτιάχνεις και το οποίο εν πολλής, ξέρετε, γίνεται ερήμην σου. Πιστεύεις ότι δεν γίνεται ερήμην σου, αλλά εν πολλής γίνεται, γιατί πρέπει να σεβαστείς αυτό που σου λέει το έργο, ότι χρειάζεται για να ολοκληρωθεί όπως πρόκειται να ολοκληρωθεί επειδή ξεκίνησε έτσι.
0: Πιστεύετε ότι ένας δημιουργός φτάνει ποτέ πραγματικά εκεί που ονειρεύτηκε?
1: Όχι, δεν το πιστεύω. Και να το πω διαφορετικά, πιστεύω ότι πάντα σου αφήνει μια πικρία κάθε μέρα που δουλεύεις, αλλά αυτό ακριβώς είναι το οποίο στο τέλος σε οδηγεί να φτιάξεις το επόμενο έργο. Μπας και τα καταφέρεις στο επόμενο έργο. Δεν το θεωρώ, δεν το λέω με τον τρόπο, μην ακουστεί σαν βασανιστήριο. Δεν είναι βασανιστήριο, αλλά θα λέγαμε πια, θεωρώ ότι θα ήμουν αρκετά αφελής ώστε να τελειώνω ένα έργο και να λέω μα τι αριστούργημα που έχω κάνει. Δεν το έχω πει ποτέ. Δεν το έχω πει ποτέ, γιατί πάντα αισθάνομαι ότι αυτό που έκανα υστερεί έναντι αυτού νου του θαυμαστού πράγματος το οποίο ένιωσα. Εμένα, όταν το πρώτο είδα.
0: Πάντως μου μοιάζει με κινητήριο δύναμη, για να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι κινητήριος δύναμη. Μου έρχεται στο νου βέβαια κάτι πάλι από τη δική μας την κουλτούρα. Ο πίθος των Δαναΐδων που ρίχνει στο νερό, και ο πίθος είναι τρύπιος για το νερό, αλλά συνεχώς ρίχνεις και ρίχνεις, και αυτή είναι η προσπάθεια.
0: Υπάρχει κάτι ακόμη που δεν έχετε τολμήσει να ζωγραφίσετε, που το έχετε στο νου σας, που θέλετε να το κάνετε αλλά το αναβάλλετε?
1: Όταν ήμουν πολύ νέος φοιτητής, τα πρώτα χρόνια τα φοιτητικά μου, είχα την επιθυμία τότε, βλέποντας και τις ζωγραφιές, επειδή εγώ είχα ζωγραφίσει ελάχιστα τότε, τα έργα μου που είχα φτιάξει ήταν λίγα, άρα δεν είχα ένα παρελθόν ύφους να με καθοδηγεί και να με παροτρύνει προς τα κάπου να πάω. Οπότε επηρεαζόμουν από αυτά που έβλεπα και επηρεαζόμουν πολύ από την ιστορική ζωγραφική. Το Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Ήθελα κι εγώ να ζωγραφίσω, ας το πούμε, την έξοδο του Μεσολογγίου με τον τρόπο το δικό μου. Ή να ζωγραφίσω μια εικόνα από το έπος του 40. Μετά κατάλαβα ότι δεν είχα καμία δυνατότητα. Δεν είχα τις γνώσεις, δεν είχα την εμπειρία, και μετά σιγά σιγά κατάλαβα ότι η εποχή στην οποία ζούσα είχε αναθέσει αυτό το ρόλο στον κινηματογράφο να δημιουργεί. Γιατί σιγά σιγά μετατέθη το καθήκον αυτό από την τέχνη της αφήγησης των γεγονότων, από το μυθιστόρημα, πέρασε στον κινηματογράφο επίσης. Αλλά κυρίως πέρασε στην εικόνα, όμως, η οποία εκτείνεται εντός του χρόνου.
0: Και εκτυλίσσεται.
1: Και εκτυλίσσεται. Ενώ η ζωγραφική είναι μια εικόνα η οποία παγιώνεται εντός του χρόνου, και μιλά για πολλές στιγμές φυσικά, οι οποίες όμως προσλαμβάνονται από το θεατή σε μια στιγμή, ας πούμε, ένα ο πίνακας δεν σε κουράζει. Τον έχεις δει μέσα σε ελάχιστα στιγμές, τον έχεις πλήρως δει. Αυτό πιστεύεις φυσικά, αν είναι σπουδαίος ο πίνακας πρέπει να τον δεις, και κάθε φορά που θα τον βλέπεις θα βλέπεις και άλλα πράγματα.
0: Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ο πίνακας του Ντελακρουά, που δεν μπορεί να μην εκτυλίσσεται μέσα σου συνεχώς. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Σαν μια ολόκληρη κινηματογραφική ταινία είναι.
1: Βεβαίως, παραδείγματος χάρη Σφαγές της Χίου.
0: Έτσι ακριβώς, ειδικά όταν το δεις πια από κοντά.
1: Ναι.
0: Που βλέπεις στοιχεία, ναι, που νομίζω ότι δεν είχες δει και πριν.
1: Ναι, και να ξέρετε, και παραδείγματος χάρη, εγώ έχω δει αρκετές φορές τις Σφαγές της Χίου του Ντελακρουά. Είναι σαν τι πολύ ωραίες μεγάλες αίθουσες του Λούβρου, γιατί είναι οι μεγάλοι πίνακες εκείνοι. Μεγάλες μηχανές λεγόντουσαν αυτοί οι πίνακες.
0: Grand Machine.
1: Ναι, ναι, μπράβο, χαίρομαι πολύ που το γνωρίζετε. Δεν νομίζω ότι έχω δει όλο το έργο. Κάθε λεπτομέρεια.
0: Έτσι ακριβώς, όπως το περιγράφετε.
1: Κάθε πρόσωπο,
0: αυτό,
1: κάθε μέλος του σώματος. Έχω δει τις κύριες φιγούρες που είναι μπροστά και εκείνες τις έχω δει πλημελώς. Δεν τις έχω δει λεπτομερώς, αναλυτικά, όπως αυτή ήταν και η αξία του να αντιγράψεις, όπως γινόταν παλιότερα η διδασκαλία της ζωγραφικής, να πας να αντιγράψεις ένα τμήμα, ένα κομμάτι του έργου τέχνης, γιατί αναγκαζόσουν να το δεις. Τότε το βλέπεις.
0: πόσο δύσκολο είναι, κύριε Ρόρη, να παραμείνει κανείς αληθινός μέσα στο χρόνο?
1: Κοιτάξτε, κύριε Ολυμπητή, η ερώτηση που μου κάνατε αυτή είναι πολύ δύσκολη. Είναι την εξής έννοια, να σας απαντήσω πώς νιώθω εγώ. Για να μπορούμε να μιλήσουμε πόσο δύσκολο είναι να μείνεις αληθινός μέσα στο χρόνο, πρέπει να πούμε πρώτα και αρχή ότι έχεις το γνώτης αυτόν. Δηλαδή ότι γνωρίζεις καταρχάς ποιος είσαι ή γνωρίζεις ποιος ήσουν, ώστε να και να κρίνεις αν έχεις μείνει αληθινός σύμφωνα με αυτό που ήσουν ή σύμφωνα με αυτό που ήθελες να είσαι. Ο άνθρωπος απ' την άλλη αισθάνομαι ότι είναι υποκείμενο της εξέλιξης. Δεν ξέρω ακριβώς πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε το επίθετο αληθινός για να μπορέσουμε, να απαντήσουμε. Δηλαδή αληθινός απέναντι σε τι? Στα νεανικά του πιστεύω, στη νεανική του ηθική ή έλλειψη ηθικής, στην μεταγενέστερη αυτή παγίωση αυτών των ακτών πιστεύω, απέναντι σε τι? Δεν ξέρω.
0: Έχω την αίσθηση ότι ο άνθρωπος, περνώντας τα χρόνια, παγιώνει μέσα του σκέψεις και γνώμες δικές του. Σαν να κάνει ένα δικό του φάκελο από αυτά τα δικά του πιστεύω. Η ζωή έτσι προχωρεί. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, προοριζόταν όμως να γίνει κάτι τέτοιο και να φτάσει στο σημείο να συμβεί αυτό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ήταν εξ αρχής φτιαγμένος έτσι, είχε λάβει εξ αρχής τον ψυχικό χώρο ώστε να δημιουργήσει αυτά τα πιστεύω σε κάποια στιγμή και τα οποία πότε αποκρισταλώθηκαν ή έχουν αποκρισταλωθεί από τη στιγμή που εξακολουθεί και στην όριμη ηλικία του να είναι υποκείμενο της εξέλιξης, εάν το δεχτούμε. Μάλιστα. Πάλι φυσικά αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα με καλεσμένο το ζωγράφο Γιώργο Ρόρη. Κύριε Ρόρη, να περάσουμε στη θεματική για τον άνθρωπο και το βλέμμα. Γιατί επιμένετε, αναρωτιέμαι, τόσο βαθιά στην ανθρώπινη μορφή?
1: Κοιτάξτε, κύριε Ολυμπίτη, θα σας απαντήσω. Καταρχάς να πούμε γιατί ξεκίνησα να ζωγραφίζω ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ απλό. Ξεκίνησα να ζωγραφίζω ανθρώπους γιατί ζωγραφίζοντας ανθρώπους σπούδασα ζωγραφική. Οι σπουδές που εγώ έκανα, ο τρόπος που γινόντουσαν τότε, στο ατελιέ το οποίο είχα επιλέξει να είμαι φοιτητής, στη σχολή καλών τεχνών, γινόντουσαν μέσω της ζωγραφικής του μοντέλου. Υπήρχε πάντα το μοντέλο, του οποίου η πόζα διαρκούσε 15 μέρες και εμείς συνεχώς ζωγραφίζαμε αυτό. Βέβαια, δεν μας απαγορευόταν στο δικό μας το χώρο, στο σπίτι, στο ατελιέ μας, στο δωμάτιό μας, να ζωγραφίσουμε ό,τι άλλο θέλαμε. Ή δεν μας απαγορευόταν να ζωγραφίσουμε αυτό, το μοντέλο δηλαδή, όπως πιστεύαμε ή όπως νομίζαμε ότι θα έπρεπε, από αυτά που είχαμε καταλάβει από τη διδασκαλία που... Και πάνω σε εκεί γινόντουσαν οι διορθώσεις, οι παροτρύνσεις και οι επεξηγήσεις από τους καθηγητές μας. Και κάτι άλλο, η διπλωματική μου, για να πάρω το πτυχίο, η διπλωματική μου εργασία ήταν επικεντρωμένη πάνω στο γυμνό. Και η πρώτη μου έκθεση, πλην δύο πινάκων, όλοι οι υπόλοιποι είχαν να κάνουν με την ανθρώπινη μορφή. Αισθάνθηκα λοιπόν σιγά σιγά και μετά μελετώντας την ιστορία της τέχνης και όλα αυτά, αισθάνθηκα ότι έχω κληρονομήσει μια κουλτούρα οικαστική από την αρχαιότητα, από τη βαθιά αρχαιότητα και από τη βυζαντινή ζωγραφική και από την τέχνη των νεότερων της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση, μετά την εξαρτησία της δηλαδή, μια ζωγραφική η οποία τίμησε, παράστησε, έδωσε στον άνθρωπο του πρωτοκαθεδρία στη μορφή του ανθρώπου, κυρίως η αρχαιότητα. Δεν μπορώ να το παραβλέψω αυτό. Είμαι φορέας αυτής της κουλτούρας. Αυτό με βοήθησε φυσικά. Δεν μου δίνε τις απαντήσεις, ας πούμε, ξέρετε, το πώς θα παραστήσω εγώ την κοπέλα που πόζαρε απέναντί μου. Δεν μου δίνε μια απάντηση, ας το πούμε, η αγάπη που είχα και ο θαυμασμός που είχα για τις κόρες που είναι τώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης, γιατί ήταν άλλη, τελείως διαφορετική εποχή. Ούτε ο 19ος αιώνας, ξέρετε, έπρεπε να αναζητήσω εγώ και να χτίσω, να το πω έτσι, την εικόνα της γυναίκας της εποχής μου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι όλη αυτή το βάρος της κουλτούρας σε οθεί, αλλά το γεγονός ότι δεν έχεις καταφέρει να φτιάξεις αυτό που είναι μπροστά σου και το οποίο είναι ρέον και το οποίο είναι άπιαστο και προσπαθείς να το κάνεις κτήμα και να το κτίσεις, είναι αυτό το οποίο σε έλκει. Κάτι σε οθεί και κάτι σε έλκει.
0: Μιας και μιλήσαμε λοιπόν για τα μοντέλα που εσείς παραμείνατε σε αυτό, τι χρειάζεται να εμπιστευτεί ένας άνθρωπος για να σταθεί απέναντί σας ως μοντέλο? Ποια είναι αυτή η σχέση που δημιουργείται? Το μοντέλο είναι και συνδημιουργός? Και τι εμπιστεύετε εσείς εκείνον? Με λίγα λόγια, τι γίνεται μέσα σε αυτή τη σχέση?
1: Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Τη ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο θα έλεγα και εγώ. Το μοντέλο είναι συνδημιουργός του έργου. Δεν είναι βοήθημα, δεν είναι πράγμα, είναι συνδημιουργός, είναι προϋπόθεση. Χωρίς το μοντέλο, για μένα το δωμάτιο στερείται νοήματος.
0: Μάλιστα.
1: Το δωμάτιο αποκτά νόημα, το λέω δωμάτιο για πιθανόν πολλοί εκ των ακροατών δεν θα γνωρίζουν. Εγώ ζωγραφίζω έναν άνθρωπο μέσα σε ένα δωμάτιο ενός σπιτιού. Αυτός ο χώρος λοιπόν, ο περιορισμένος χώρος που είναι ο χώρος που βρίσκεται το μοντέλο, δεν θα μπορούσα, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να ζωγραφίσω εσωτερικά. Κάτι που υπάρχει στη ζωγραφική πάρα πολύ, πολύ καλύτερα τα έχουν ζωγραφίσει εσωτερικά και τα οποία μοσκούν και εμένα γοητεία τα έργα των άλλων. Αλλά για μένα μιλώ. Το μοντέλο δίνει νόημα, το αποτύπωμα της άβρας του στα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα και τα νοηματοδοτεί διαφορετικά. Κάθε άνθρωπος νοηματοδοτεί, εγώ τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα, ότι μπορεί να είναι δύο άνθρωποι, να ζωγραφίσει έναν άνθρωπο σε μια καρέκλα πράσινη μέσα σε ένα δωμάτιο με λευκούς τοίχους, με άσπρους τοίχους και ένα καναπέ και ξύλινο πάτωμα. Θα έρθει ένας άλλος άνθρωπος που θα κάτσει καρέκλα πράσινη μέσα σε ένα δωμάτιο με λευκούς τοίχους, με άσπρους τοίχους και ένα καναπέ και ξύλινο πάτωμα. Θα έρθει ένας άλλος

0: ζωγραφικής. Ο ένα ατελιέ ζωγραφικής, ένα εργαστήριο ζωγραφικής είναι ένας χώρος εργασίας. Εργασίας και τεχνήματος. Εργάζεσαι με μπογιές, με πινέλα, με όλα τα... Υπάρχουν ίχνη της εργασίας. Χρώματα που έχουν πιτσιριστεί στον τοίχο, χρώματα στο πάτωμα που στάζουν από τον πίνακα και ούτω καθεξής. Αυτά όλα εγώ δεν τα παρέβλεψα. Δεν θέλησα να ζωγραφίσω κάτι, τον άνθρωπο σε ένα χώρο διαφορετικό από αυτό το οποίο έβλεπα. Θέλησα να ζωγραφίσω αυτό που έβλεπα μπροστά μου. Δηλαδή η αφετηρία μου ήταν ότι ο άνθρωπος, γιατί ξέρετε υπήρχαν εποχές που όταν δηλιάζεις αρχίζεις και αναρωτιέσαι για ποιο λόγο, τι νόημα έχει να ζωγραφίσεις αυτό, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Εκ των υστέρων, ξέρετε, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι τη ζωγραφική δεν ενδιαφέρει να κάνει κάτι ο άνθρωπος. Δεν ζωγραφίζει νατουραλιστικά, όπου πρέπει να δώσει μια απάντηση τι κάνει ο άνθρωπος, αν διαβάζει, αν γράφει, αν θερίζει, αν περπατά, αν ντύνεται, αν βάφεται. Ο άνθρωπος ποζάρει.
1: Τι αναζητάτε στο πρόσωπο ενός ανθρώπου όταν το κοιτάζετε? Υπάρχει κάτι που αναζητάτε? Και δεν μιλώ για ομορφιά βέβαια.
0: Ναι. Από τη στιγμή που έχω επιλέξει και έχω συμφωνήσει με τον άνθρωπο που θα μου ποζάρει, εμένα, ξέρετε, απέναντι που θα καθίσει αυτομάτως, ο άνθρωπος αυτός είναι επενδεδημένος με το μυστήριο της ύπαρξης. Μου είναι πλήρως άγνωστος. Αναζητώ κάτι να αποκαλυφθεί πάνω στο, από αυτό το τελείως άγνωστο, από αυτό το μυστήριο, κάτι αν μπορώ να αποκαλύψω στο πίνακα. Δεν το καταφέρνω, ξέρετε. Έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι αυτό το οποίο στο τέλος ζωγραφίζεις δεν είναι ούτε η ψυχή του άλλου, ούτε ο χαρακτήρας του άλλου, πολύ δε μάλλον ο χαρακτήρας, γιατί δεν ζωγραφίζεις χαρακτήρες, ζωγραφίζεις μορφές. Αυτό που αποκαλύπτεται και με το οποίο επενδύεται η τελική φιγούρα, το τελικό πορτρέτο, η προσωπογραφία του άλλου, είναι κάτι το οποίο αφορά τη δική σου ψυχή. Εσύ ζωγραφίζεις, εσύ επιλέγεις, εσύ σταματάς, εσύ συνεχίζεις, εσύ διαλέγεις τα χρώματα, εσύ προσδιορίζεις την γκάμα, εσύ κάνεις τη σύνθεση και όλα αυτά. Ο άλλος απέναντί σου συντελεί, βοηθά με την πόζα του και την ακινησία του, βοηθά στο να εγκατασταθεί η ομοιότητα. Ξέρετε, επιμένω πάρα πολύ στη μίμηση, στην ομοιότητα. Γιατί αν απαλλαγώ από αυτήν την επιμονή, αν την κάνω πέρα την επιμονή, το μόνο που καταφέρνω είναι να ζωγραφίσω αυτό που λέμε μία φιγούρα. Δεν θέλω να ζωγραφίσω μία φιγούρα, κύριε Ολυμπίτη. Θέλω να δώσω μαρτυρία μια συνάντηση με έναν άνθρωπο. Αν είναι δυνατόν, δεν θα ήθελα στο τέλος, ζωγραφίζοντας ένα έργο, να λέω ο πίνακας, το πορτρέτο του τάδε. Θα ήθελα να έλεγα ο τάδε.
1: Ο τάδε, μάλιστα.
0: Γιατί αυτό που απασχολεί εμένα πλέον, εκεί έχω καταλήξει τον τρόπο που αντιμετωπίζω τα πράγματα, είναι ότι η ζωγραφική έχει τη δύναμη να δημιουργήσει το πράγμα καθεαυτό.
1: Και πάμε λοιπόν στο εργαστήριο για μία ακόμη βουτιά στο θέμα της καθημερινότητας, της δημιουργίας, σε σχέση όμως με τη μουσική. Τι ρόλο παίζει η μουσική μέσα σε αυτό? Υπάρχει?
0: Βέβαια και υπάρχει. Πρωτεύοντα ρόλο. Σπουδαίο ρόλο. Παραδείγματος χάρη, πλέον αν θέλω να δουλέψω με μια ένταση, κοφτές κινήσεις, ταχύτητα, θα επιλέξω να βάλω να ακούσω Σωστακόβιτς.
1: Μάλιστα.
0: Τα κουαρτέτα Σωστακόβιτς και τις συμφωνίες, την 8η, την 5η. Εάν πάλι

0: με μια, να γίνει μια ζωγραφική μιας ανάλυσης του φαινομένου λεπτέστητης και επιμακρών, θα μου βάλω παραδοσιακά να ακούσω Ρίξα τι ή την τέχνη της φούγκας του Μπαχ και ούτω καθεξής. Τώρα δεν μπορώ να... ή μια εφρόσινη ζωγραφική θα βάλω να ακούσω τα κονσέρτα για πιάνο του Μότσαρτ.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν
0: τα
1: έργα...
0: οποία τα έχει πλέον, ξέρετε, αγόρασα πάρα πολλά CD αυτά τα τελευταία χρόνια. Έχω σταματήσει βέβαια να αγοράζω για τον εξής λόγο, γιατί μου αποκαλύψαν την ύπαρξη του Spotify και εκεί το έχω και δεν καταστρέφω αυτά τα CD και τα CD player που είχα, γιατί έχω στο εργαστήριο τρία τα οποία έχουν καταστραφεί από τα χέρια σου την ώρα που δουλεύεις, είναι λερωμένα, είναι γεμάτα μπογιές, έπιανες τα CD και διέκοπτες, γιατί ένα CD διαρκεί σαν χρόνος μια ώρα, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, ενώ υπάρχει το Spotify όλα τα κονσέρτα για πιάνο του Μότσαρτ και τα 27, αν δεν απατώμε, που είναι 11 ώρες. Οπότε εκεί δεν σταματώ καθόλου. Και έχω επιλέξει, ξέρετε, το τρίτο πρόγραμμα ήταν η καταφυγή μου, γιατί δεν είχε διαφημίσεις, ξέρετε. Δεν είχε αυτό το πολύ, θα έλεγε κανείς, καταστρεπτικό στοιχείο που λέγονται διαφημίσεις, ένα στοιχείο που μπορεί να καταστρέψει τη συγκέντρωσή σου.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν έργα που έχουν γεννηθεί και έχουν τελειώσει μουσικά.
0: Βεβαίως. Επίσης υπήρχε και εμένα, ξέρετε, πάντα το πρωί όταν ξεκίνησα έβαζα κλασική μουσική, αλλά το απόγευμα προς τις τελευταίες ώρες, το βραδάκι, τότε μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν τα blues, τα παλιά blues και η jazz πάρα πολύ.
1: Τι σε συγκινεί ακόμη βαθιά, κύριε Ρόρη?
0: Η ζωή, κυρία Λυπίτη. Υπάρχει ένα στίχος του Σολομού που λέει «Δεν τόλπιζα να είναι η ζωή μέγα καλό και πρώτο». Η ζωή με όλα της τα υψηλά και τα χαμηλά, τα οδυνηρά και τα ευτυχή, και όλη της την ομορφιά και όλη της τη σαγήνη.
1: Και τι σας ανησυχεί περισσότερο στο σύγχρονο κόσμο, μιας και τη συνέντευξή μας την κάνουμε το έτος 2026?
0: Όλη η καταστροφή της φύσης, φυσικά, για την οποία σαν μια πυροελάχιστη μονάδα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μην σπαταλώ πολύ νερό, να μην... Και φυσικά το γεγονός ότι τα συμφέροντα των κρατών οδηγούν τα κράτη σε πολέμους μεταξύ τους. Δεν είναι πια οι πόλεμοι ηρωικοί που έχουν να κάνουν. Δεν δημιουργούν ήρωες. Δεν δημιουργούν ήρωες με την έννοια ότι έχουν απανθρωπιστεί. Θα έλεγα ότι ο Λεωνίδας, ο Παπαφλέσσας, αυτοί ήταν ήρωες επειδή ένας άνθρωπος είχε απέναντί του έναν άνθρωπο και την ώρα που τον σκότωνε ήξερε σκοτώνει έναν άνθρωπο, πλέον δεν βλέπεις τι κάνεις. Τα όπλα μαζικής καταστροφής εδώ και πολλά πολλά χρόνια πέφτουν επί δικαίων και αδίκων, επί υπευθύνων και μη, χωρίς, και σκοτώνονται χιλιάδες οι οποίοι παραμένουν ανώνυμοι. Ανώνυμοι και γίνονται αριθμοί. Είναι ανυπόφορο, ξέρετε αυτό.
1: Ποια είναι η σχέση σας με το χρόνο?
0: Κάτι που γράφει ο Πασκάλ στις σκέψεις του, είναι ένα βιβλίο που το αγαπώ πολύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γεννήθηκα τώρα και μου δόθηκε η τύχη να ζήσω σε αυτό το απειροελάχιστο κομμάτι του χρόνου τώρα, και για ποιο λόγο δεν γεννήθηκα εδώ, για ποιο λόγο δεν γεννήθηκα μετά. μετά από αιώνες ή πριν από αιώνες. Ξέρω μόνο ότι πλέον το γνωρίζω ότι ο χρόνος που μου δόθηκε είναι αυτός ο λίγος ο απειροελάχιστος. Και με, από αυτήν την άποψη πράγματι τίνω πολλές φορές να συμφωνήσω και με μια άλλη παρατήρηση, μια άλλη σκέψη του Σοπενχάουερ που λέει ότι η ζωή που ζούμε μήπως είναι ένα όνειρο και το οποίο κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε. Και από αυτή την άποψη αυτού του τύπου το όνειρο που λέγεται η ζωή προσπαθώ να το ζήσω, σας είπα, με ένταση. Όταν λέω ένταση, μην φανταστείτε η ένταση, ψυχική ένταση, να, το ποτήρι το νερό που θα πιω, να το πιω και να το, να καταλαβαίνω το θαύμα της πράξης αυτής.
1: Μέχρι εδώ το δικό σας όνειρο έχει κυλήσει ευχαριστημένα. Είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Νιώθετε έτσι?
0: Νιώθω ότι υπήρξα τυχερός άνθρωπος, γιατί συνάντησα ανθρώπους να με βοηθήσουν να γίνω αυτό το οποίο είμαι και να με βοηθήσουν απλόχερα και εγκάρδια. Και από την άποψη αυτή αισθάνομαι τυχερός. Έχω αρκετές φορές μια, αυτό που λέτε, στιγμές ευτυχίας όταν καταφέρνω ένα μικρό τμήμα του έργου μου να μου αρέσει και να το παρατηρώ και να γοητεύομαι από αυτό που κατάφερα σε ένα μικρό τμήμα. Και το λέω μικρό τμήμα γιατί πάντα συμβαίνει, δεν σου αρέσει πάντα, δεν έχεις δείξει επάρκεια σε όλη την έκταση του έργου. Κανείς δεν είναι, να το πούμε και αλλιώτικα, δεν έχεις δείξει και επάρκεια, γιατί αν έδειχνες και απόλυτη επάρκεια σε όλη την έκταση του έργου δεν θα ενδιέφερε το έργο σου κανέναν άλλον, και εγώ τα έργα μου τα φτιάχνω για τον θεατή τους, για τον άγνωστο σε μένα θεατή τους. Και δεν θα ενδιαφέρει κανέναν άλλον, γιατί ο θεατής για να απολαύσει το έργο χρειάζεται ρογμές, χρειάζεται διόδους για να μπει και εκείνος να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με τη δική του επιθυμία. Οπότε κάποια μικρά τμήματα μου αρέσουν εκείνες τις στιγμές, εκείνες τις ώρες αισθάνομαι μια ευτυχία ή με μια καλή συζήτηση, με μια συνάντηση με έναν άνθρωπο, με το θέαμα του ενός ωραίου λουλουδιού, ενός ωραίου βουνού, της ομορφιάς της κορυφογραμμής των βουνών, την οποία εγώ όσο περνάνε τα χρόνια τόσο περισσότερο και εκτιμώ ή τη θεωρώ και, πώς να το πούμε, σαν θέαμα, ένα θέαμα υψηλό το οποίο μου διδάσκει και εμένα τι εστί γούστο.
1: Τι θέλετε από την τέχνη σας οι άνθρωποι να θυμούνται, να σκέφτονται και να μαθαίνουν? Νιώθετε ότι αφήνετε κληρονομιά?
0: Δεν μπορώ να... Δεν ξέρετε το αν θα ενδιαφέρει τους μελλοντικούς μεταγενέστερους ανθρώπους αυτό που κάνεις εσύ τώρα. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το επηρεάσεις ούτε να τους δεσμεύσεις. Και να ξέρετε, εάν κάποιος κάποτε δει, είναι κάτι που το έχω πει, δει ένα έργο από αυτά που έχω φτιάξει εγώ τώρα, εγώ το μόνο πράγμα που θα ήθελα να πει είναι ότι να αισθανθεί το, να γυρίσει και να πει σε έναν άλλον ότι κάπως έτσι πρέπει να ήταν οι γυναίκες στην Ελλάδα τότε.
1: Άρα λοιπόν συνομιλείτε με το χρόνο ζωγραφίζοντας, σωστά? Τον τοποθετείτε, τον καταγράφετε?
0: Καταγράφω το χρόνο που δαπανώ για να φτιάξω το έργο. Εξυπακούεται ότι αυτός ο χρόνος καταγράφεται, γιατί η ζωγραφική δεν είναι μια απλή εικόνα τυπωμένη.
1: Πώς το λέγεται?
0: Η ζωγραφική είναι ένα είδος παλιμψίστου. Είναι ένα είδος όπου υπάρχουν διάφορα κείμενα, το ένα πάνω στο άλλο, που το ένα γίνεται, καταστρέφει το από κάτω, το καλύπτει για να γράψεις από πάνω. Μόνο που το από κάτω, το υπόστρωμα, ξέρετε, πάνω στο οποίο έρχεται το επόμενο στρώμα και το επόμενο στρώμα και η επόμενη κοιλίδα και η επόμενη αλλαγή, έχει μία ιδιότητα να ηχεί ένδοθεν στην επιφάνεια και να τη διαμορφώνει. Και αυτό, για να το κάνω πιο σαφές, όταν πάμε την άνοιξη τώρα το Μάη στα λιβάδια και στα αγριολούλουδα και τα βλέπουμε όμορφα και με τα πολλά τους τα ποικίλα χρώματα, λησμονούμε ότι αυτό είναι το εξωτερικό επιφαινόμενο αυτού του οποίου υπάρχει μέσα, κάτω από το χώμα, αν σκάψουμε οι ρίζες, τα πλάσματα, τα σκουλικάκια, τα οποία είναι μέσα στο χώμα και πιο κάτω, οι πέτρες και πιο κάτω, τα μεταλλεύματα και πιο κάτω και ούτω καθεξής. Κάπως έτσι είναι ένας πίνακας. Ένας πίνακας καλός, ένας πίνακας εκτεταμένος, εννοώ, όταν λέω εκτεταμένος, εννοώ όπου τα στοιχήματα, ο κόσμος τον οποίον επιχείρησε να καταδείξει ο πίνακας είναι εκτενής, δεν είναι απλά περιορισμένο, ζωγραφίζω ένα ποτήρι. Ας πούμε η Παναγία των Βράχων του Λεωνάρντο Νταβίντσι είναι ένας εκτενέστατος κόσμος με 4 φιγούρες, 2 παιδικές, 2 ενηλίκων και ένα τρομερό τοπίο πίσω με πάρα πολλά στοιχεία, με φυτά, με νερά, με τον ουρανό, με το φως, με τα χρώματα, τα ενδύματα, τις κινήσεις και ούτω καθεξής. Ένας πίνακας λοιπόν, αν τον δεις από κοντά, αυτό που βλέπεις είναι η επιφάνεια του λιβαδιού με τα λουλουδάκια, την οποία όμως αποφάσισε ο ζωγράφος ότι αυτή ήθελε να βλέπεις. Το τι υπάρχει από κάτω ούτε το γνωρίζεις, ούτε θα έπρεπε να το γνωρίζεις.
1: Κρατώ το ούτε θα έπρεπε να το γνωρίζεις. Ναι. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Κλείνοντας την κουβέντα μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν επιθυμείτε να κάνετε μία ευχή στους ανθρώπους.
0: Βεβαίως, επιθυμώ οι άνθρωποι να είναι υγιείς. Να είναι υγιείς και να χαίρονται με τους αγαπημένους τους την κάθε μέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε
0: πάρα πολύ.
1: Στο τρίτο.
0: Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πάλι για άλλη μια φορά το τρίτο πρόγραμμα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Ο Βίλελμ Μπακχάους, αν και γεννημένος στον 19ο αιώνα, το 1884 συγκεκριμένα, στη Λειψία, πριν την αυγή της τεχνολογίας της ηχογράφησης δηλαδή, ανήκε στους πιανίστες που είδαν θετικά την τεχνολογική επανάσταση των ηχογραφήσεων και ήταν από τους πρώτους που μπήκε στο στούντιο για να παίξει μουσική. Όχι για ένα κοινό ζωντανών ανθρώπων, αλλά έχοντας μπροστά του μόνο ένα άψυχο μικρόφωνο. Για τους περισσότερους καλλιτέχνες της γενιάς του, αυτό αποδείχτηκε μάλλον δύσκολο και περιοριστικό, και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που σπουδαίοι καλλιτέχνες, για το συγκλονιστικό παίξιμο των οποίων έχουμε πολλές μαρτυρίες, δεν μπόρεσαν να δείξουν τις ικανότητες και την έμπνευσή τους σε όλο τους το μεγαλείο μέσα στα στενά όρια ενός στούντιο. Ο Μπακχάους όμως δεν ήταν σαν αυτούς. Η δισκογραφική του καριέρα κράτησε 61 ολόκληρα χρόνια, και όσο και αν ο ίδιος άλλαζε και ορίμαζε μέσα στα χρόνια αυτά, μπορούσε πάντα να καταθέτει ερμηνείες μεγάλου βάθους και εξίσου μεγάλης ζωντάνιας και φρεσκάδας. Παρόλα αυτά, πρέπει κανείς να ομολογήσει ότι επί σκηνής ο Βίλελμ Μπακχάους ήταν 100% ο εαυτός του, και ότι οι ζωντανές του ερμηνείες είναι κατά κανόνα ακόμα πιο εκθαμβωτικές. Το να απευθύνει τη μουσική σε ανθρώπους ζωντανά έβγαζε και σε εκείνον ό,τι καλύτερο διέθετε στο μυαλό και στην ψυχή του, και είμαστε ευτυχείς που πολλά ρεσιτάλ και κονσέρτα του ηχογραφήθηκαν, σώζοντας έτσι για πάντα το φλογερό ταμπεραμέντο αυτού του θρυλικού καλλιτέχνη. Δια του λόγου το αληθές, ας τον ακούσουμε να παίζει την περίφημη σονάτα σε ντο δίεση ελάσσονα, αριθμός 14, έργο 27, αριθμός 2, του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, γνωστή ως σονάτα υπό το σελινόφος, από ρεσιτάλ του στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης το 1956. Αν και 72 ετών τότε, το σφρίγος και η ζωντάνια του παίξηματος του Μπακχάους άνετα θα μπορούσαν να συγκριθούν με αυτά ενός 20χρονου. Τα τρία μέρη της σονάτας επιγράφονται Adagio, Allegretto και Presto Agitato.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 14 σε ντο διες ελάσσονα, έργο 27 αριθμός 2 υπό το σελινόφος του Λούντβιχ φαν Μπέτοβεν από τον Βίλεμ Μπακχάους. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Μπετόβεν ήταν μακράν ο πιο αγαπημένος συνθέτης του Μπακχάους. Ο συνθέτης με τον οποίο ταυτίστηκε στις συνειδήσεις όλων μας, ο συνθέτης που υπηρέτησε πιο συστηματικά και με απαράμιλη αφοσίωση, χαρίζοντας ερμηνείες αναφοράς. Κάποτε, ο πιανίστας έκανε μία δήλωση, η οποία, κατά τη γνώμη μου, παρουσιάζει τρομακτικό ενδιαφέρον και γεννά κέρυας σημασίας σκέψεις. Προσπαθώ να παίζω Μπετόβεν όπως το αισθάνομαι, όπως προσπαθώ να φανταστώ τον άνθρωπο. Όχι το ποια ιστορία μου λέει, αλλά το τι αισθάνεται. Το τιτάνιο πνεύμα και η ένταση της σκέψης του φαίνεται να ανήκουν μάλλον σε υπεράνθρωπο ή θεό παρά σε άνθρωπο. Η μουσική του ικανοποιεί τη φύση μου είτε στη χαρά είτε στη λύπη όσο καμία άλλη. Για μένα το πρώτο μισό της δήλωσης αυτής αποτελεί μία από τις πιο αποκαλυπτικές και συγχρόνως επαναστατικές καλλιτεχνικές δηλώσεις που έχει ποτέ ξεστομίσει ένας εκτελεστής. Ο Μπακχάους δεν έπαιζε για να αφηγηθεί τις ιστορίες που έλεγε η μουσική, αλλά για να περιγράψει τα συναισθήματα του ανθρώπου που έλεγε αυτές τις ιστορίες. Χρόνια ολόκληρα, στα χρόνια των εγκύκλειων μουσικών μας σπουδών, αλλά και μετά στη ζωή μας, παλεύουμε νυχθημερών να διαβάσουμε τις ιστορίες αυτές των συνθετών σωστά, να τις αποκωδικοποιήσουμε, να τις αφηγηθούμε με όσο γίνεται μεγαλύτερη πιστότητα, λεπτομέρεια και ακρίβεια, δίνοντας σημασία στην παραμικρή φράση τους. Και για τους περισσότερους από μας, κάπου εκεί ο στόχος και ο ρόλος μας ολοκληρώνεται. Για έναν καλλιτέχνη σαν τον Μπακχάους, όλα αυτά ήταν απλώς η αρχή, η αναγκαία συνθήκη για να επιχειρήσει κάτι απείρως δυσκολότερο, απείρως μεγαλύτερο, απείρως πιο αχαρτογράφητο, να πάει πέραν από την εκάστοτε μουσική ιστορία στην ψυχή του ανθρώπου που αφηγείται αυτή την ιστορία, να καταλάβει όχι μόνο το τι λέει, αλλά κυρίως γιατί το λέει και ακόμα πιο βαθιά στο τι αισθάνεται και εν τέλει ποιος είναι αυτός ο Λούντβιχ φαν Μπετόβεν που το λέει. Μια τέτοια πορεία απαιτεί το λιγότερο ανυπολόγιστο καλλιτεχνικό θάρρος. Και εννοείται προϋποθέτει μία θεμελιώδη σχέση με τον συνθέτη και το έργο του, όσο γίνεται πιο ευρεία και εκτεταμένη. Όχι μόνο σε ποσότητα, αλλά και σε χρόνο. Η σχέση του Μπακχάους με τον Μπέτοβεν τα είχε όλα αυτά. Και κάλυπτε όλη τη μουσική του και ασφαλώς εξελίχθηκε μέσα σε μεγάλο βάθος χρόνου μιας μακράς δημιουργικής ζωής, κατά τη διάρκεια της οποίας το μπετοβενικό έργο δεν έπαψε ποτέ να κατέχει κεντρική θέση. Έτσι λοιπόν, ειδικά η νεότερη εκολαπτώμενη μουσική που ενδεχομένως ακούτε αυτή την εκπομπή, μπορείτε να καταλάβετε τι κρύβεται πίσω από αυτό το τόσο συνηθισμένο φαινόμενο, ερμηνευτές σαν τον Μπακχάους να δίνουν την εντύπωση ότι δεν τηρούν εδώ και εκεί κάποια μικρή τυπική οδηγία του συνθέτη. Ένα σφορτσάντο, έναν τονισμό, ένα μικρό φραζάρισμα, ακόμα και μια ένδειξη ταχύτητας. Στο εύλογο και εναγώνιο γιατί που σχηματίζεται στο δικό μας μυαλό, η απάντηση εμπεριέχεται στη φράση του Μπακχάους. Γιατί πίσω από την όποια τυπική οδηγία υπάρχει ο αγώνας του εκτελεστή να επικοινωνήσει το ποιος ήταν αυτός που δίνει αυτή την οδηγία και το πώς αισθάνεται. Πράγματι, όταν ακούει κανείς μια ολόκληρη σονάτα του Μπετόβεν από τον Μπακχάους, είναι σαν να έχει τον ίδιο τον Μπετόβεν μπροστά του. Η προσωπικότητά του είναι διαρκώς
παρούσα σε κάθε νότα, σε κάθε φράση, σε κάθε δυναμική. Και αυτό είναι κάτι αδιανόητα δύσκολο να πετύχει κανείς. Προς επίρρωση όλων αυτών, θα ήθελα να ακούσουμε άλλη μια μεγάλη στιγμή του γερμανού πιανίστα και τις σχέσεις του με τον Μπετόβεν. Στις 30 Μαρτίου 1954 έδωσε ένα ιστορικό ρεσιτάλ στο Carnegie Hall μετά από απουσία 28 ετών από την αίθουσα, παίζοντας 5 σονάτες του Μπετόβεν από την παθητική μέχρι την τελευταία σονάτα σε ντοελάσσονα έργο 111. Αυτή την τελευταία θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τον ίστατο αποχαιρετισμό του συνθέτη στο είδος της σονάτας για πιάνο που ανέδειξε όσο κανείς είτε πριν είτε μετά από αυτόν. Τα δύο μέρη της σονάτας επιγράφονται «Maestoso, Allegro con brio ed appassionato» και «Arietta, Adagio molto semplice e cantabile».

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 32 σε ντο ελάσσονα έργο 111 του Λούντβιχ φαν Μπέιτχοβεν από τον Βίλεμ Μπάκχαους. Όπως είπα και νωρίτερα στην εκπομπή, ο Μπάκχαους ανήκει στη γενιά των καλλιτεχνών που πραγματικά δίδαξαν στον κόσμο τη μεγάλη μουσική του παρελθόντος και μέσα από τις ηχογραφήσεις τους δημιούργησαν αυτό που λέμε παράδοση.

πέραν των επιμέρους μικρών καλλιτεχνικών τους αποφάσεων, πέραν της μιας ή της άλλης μικρής επιλογής, πέραν ενός ενδεχομένως ατυχήματος ή μιας αστοχίας, οι κέρυες επιλογές των μεγάλων αυτών καλλιτεχνών της γενιάς του Backhouse δημιούργησαν σχολές σκέψης και αισθητικής, έδωσαν το στίγμα των μεγάλων έργων του ρεπερτορίου σε διεθνές επίπεδο και έβαλαν σε έναν δρόμο τις προσεγγίσεις των μεταγενέστερων, είτε ακολούθησαν αυτή την παράδοση, είτε θέλησαν να απομακρυνθούν από αυτή. Σίγουρα λοιπόν, αν όλοι οι πιανίστες σήμερα αναγνωρίζουμε ότι το τέταρτο κονσέρτο του Μπετόβεν σε Σολμίζωνα, έργο 58, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα κονσέρτα που γράφτηκαν ποτέ, αν όχι το μεγαλύτερο, αυτό δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οφείλεται και στον Backhouse και το πώς οι ηχογραφήσεις εκείνου και κάποιων άλλων ασφαλώς συναδέλφων του έδωσαν την ευκαιρία να ακουστεί ένα τέτοιο έργο. Ας θυμηθούμε λοιπόν την πρώτη ηχογράφηση που έκανε ο Backhouse στο τέταρτο κονσέρτο του αγαπημένου του Μπετόβεν στα 1930 στο Queen's Hall του Λονδίνου, ακούγοντας το δεύτερο και το τρίτο του μέρος, Andante con moto και Rondò vivace αντίστοιχα. Η ορχήστρα είναι η Συμφωνική του Λονδίνου και την διευθύνει ο Λάντον Ρόναλντ.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σονάτα σε ντο δίες η ελάσσονα, έργο 27 αριθμός 2 υπό το σελινόφος, τη σονάτα σε ντο ελάσσονα έργο 111 και δύο μέρη από το τέταρτο κονσέρτο σε σολμίζωνα έργο 58, όλα του Λούντβιχ φαν Μπέιτοβεν και όλα παιγμένα από τον Βίλεμ Μπάκχαους. Δεν θα μπορούσαμε ωστόσο να μην αναφερθούμε και σε μια άλλη μεγάλη καλλιτεχνική σχέση του πιανίστα με έναν σπουδαίο γερμανό ρομαντικό, τον οποίον μάλιστα είχε την ευκαιρία να δει να διευθύνει ζωντανά. Όλα αυτά όμως στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόλσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας παιδάκια. Σήμερα θα γνωρίσουμε την Αγάθα. Μια μικρή μαγισούλα που είναι έτοιμη να εξερευνήσει τον κόσμο των ανθρώπων. Πώς θα της φανεί άραγε? Αγάθα, η περίεργη μαγισούλα. Με κείμενο Λίντα Πατσοούρκοβα και εικόνες Καταρίνα Κρατοχβίλοβα.

αξιοσέβαστες μάγισσες και μαγισούλες. Σας μιλάει η αγάθα σας. Αυτή που στείλετε να εξερευνήσει τον κόσμο των ανθρώπων. Η ζωή χωρίς τα μαγικά μου φαίνεται τόσο βαρετή και παράξενη. Με ενοχλούν τα σκυλιά που τους τρέχουν τα σάλια και τα πουλιά που κάνουν θόρυβο. Πόσο δύσκολο είναι να βρει κανείς τα αδύναμα σημεία των ανθρώπων. Η τροφή των ανθρώπων δείχνει τόσο παράξενη. Και δεν μου αρέσει και η γεύση της. Και η διασκέδασή τους είναι τόσο παράξενη. Δεν υπάρχει τίποτα μαγικό στις τόσο βαρετές εκδηλώσεις τους. Δοκίμασα ακόμη και φόρεμα με φιόγκο. Μα δεν ταιριάζει το μαγισσό καπέλο μου με αυτό. Ο κόσμος των ανθρώπων είναι τόσο τεράστιος. Μάλλον θα χρειαστώ περισσότερο χρόνο να τον εξερευνήσω. Μία φίλη με προσκάλεσε στο πάρτι γενεθλίων της. Σκέφτηκα να της χαρίσω ένα βάτραχο ή μία νυχτερίδα, μα ανακάλυψα το εξής τρομερό. Οι καλεσμένοι στα γενέθλια των ανθρώπων χαρίζουν τούρτα. Μα στο σχολείο δεν μας έμαθαν κανένα ξόρκι με τούρτες. Μα τι θα απογίνω. Αυγά, αλεύρι, φρούτα, τι άλλο θα χρειαστώ άραγε για να φτιάξω μια τούρτα. Στο βιβλίο μαγειρικής γράφουν πως αρκεί να τα βάλει κανείς όλα μαζί και να τα ανακατέψει πολύ καλά. Τελικά η μαγειρική δεν είναι τόσο δύσκολη όσο νόμιζα. Μου φαίνεται πως η τούρτα στις φωτογραφίες δεν μοιάζει καθόλου με αυτή που έφτιαξα. Σίγουρα δεν έδειχνε παράξενη. Άμπρα κατάμπρα, ας γίνει τούρτα. Αχ, πρέπει να βελτιώσω τα μαγικά μου ξόρκια στη μαγειρική. Σου έφερα μια τούρτα, μα δεν μου πέτυχε καθόλου. Μα δεν έχει σημασία το πως δείχνει, αλλά το ότι είναι δώρα από σένα, είπε και αγκάλιασε την αγάθα τη φίλη της. Γνωρίστε το πιο πιστό μου φιλαράκι. Τον λένε Αζαζέλ, μα εγώ τον φωνάζω Άζη. Έχει γυαλιστερό πορτοκαλί τρίχωμα, 4 πόδια, ουρά και σκανδαλιάρικη έκφραση. Ναι, είναι γάτος. Μα όχι ένας τυχαίος γάτος, είναι ένας γκρινιάρης γάτος. Πώς κοιμηθήκατε σήμερα, μεγαλειότατε γάτε? Τι θα λέγατε να πάμε στο πάρκο των ανθρώπων και να εξερευνήσουμε τι γίνεται εκεί? Βλέπεις αυτό που βλέπω? Γάτος! Λες και αυτός να παίζει με μπαλίτσα για να δαγκώνει κόκαλα? Αναρωτήθηκαν οι σκύλοι μεταξύ τους. Ησυχάστε, κύριε. Δεν χρειάζεται να με φοβάστε. Έχω καλή διάθεση σήμερα, απάντησε ο Άζη στους έκπληκτους σκύλους. Πάντως, αν ήμουν στη θέση σας, θα φοβόμουν την αγάθα. Είναι στα αλήθεια μια κακιά μαγισούλα και μπορεί εύκολα να σας μεταμορφώσει σε σκουλικάκια. Άζη, τι σκανδαλιά έκανες πάλι? Κοίταξε τα. Είδε ποτέ κανείς τρομαγμένα σκυλιά να κρύβονται μέσα στα φυλώματα του δέντρου? Είπε θυμωμένα η αγάθα. Πάμε σπίτι, ήρωα μου εσύ. Ο κόσμος των ανθρώπων δεν είναι ακόμα έτοιμος να υποδεχτεί τόσο αυθάδεις γάτους σαν εσένα. Στο δικό μας μαγικό κόσμο έχουμε και εμείς τις συνήθειές μας. Μία από αυτές είναι το πέταγμα με τη σκούπα. Αυτό το μαθαίνουμε από τότε που είμαστε μικρά παιδιά. Δεν ξέρω πιο όμορφο συνέστημα από το να πετάει κανείς πάνω από τα δέντρα και να συναγωνίζεται τα πουλιά στον αέρα. Αχα! Μάγος! Βρήκα και άλλον μάγο! Μα τι κάνει εκεί με τη σκούπα? Ξέχασες πώς να πετάς στον αέρα με τη σκούπα?
Κοίταξέ με, παράξενε μάγε. Θα σου δείξω τώρα πώς να πετάς. Φουι, με βλέπεις? Βλέπεις πόσο ψηλά πετάω? Μα ήσουν φοβερή. Τώρα θα σου δείξω εγώ ένα μαγικό. Μα είναι κάπως δύσκολο. Το λέμε σκουπίδια του πεζοδρομίου. Έλα, για να δούμε αν θα τα καταφέρεις, είπε ο οδοκαθαριστής. Αγαπητά μου παιδιά, ο κόσμος των ανθρώπων μπορεί να σας φαίνεται λίγο παράξενος, μα τα καταφέρνουν σε αυτόν και οι μικρές μαγισούλες. Με αγάπη, η μαγισούλα σας, η Αγάθα. Ήταν το βιβλίο «Αγάθα η περίεργη μαγισούλα», με κείμενο Λίντα Πατσόουρκοβα, εικόνες Καταρίνα Κρατοχφίλοβα, από τις εκδόσεις Tales Quest. Καλό σας βράδυ!

από τη μνήμη μιας επανάστασης σε ένα παιχνίδι δεξιοτεχνίας πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη και τέλος σε μια λαμπερή μουσική αναφορά στον Στραβίνσκι. Η αποψινή συναυλία των BBC Proms κινείται ανάμεσα στη δραματική αφήγηση, τη δεξιοτεχνία και το εκρηκτικό χρώμα της ορχήστρας. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας με τον Thomas Sondergaard στο πόντιουμ μας οδηγεί με την αποψινή συναυλία στην 11η συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς το έτος 1905, ενώ ο Κίριλ Γκέρστάιν αναλαμβάνει το σόλο μέρος στην ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη του Σεργέι Ραχμάνινοφ. Τη συναυλία που έγινε στις 3 Αυγούστου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου συμπληρώνει το Flourish with Fireworks του Oliver Nassen, με το οποίο ανοίγει η συναυλία. Γραμμένο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1988, είναι ακριβώς αυτό που υπόσχεται ο τίτλος του, ένα σύντομο, τετράλεπτο εορταστικό έργο για την έναρξη μιας συναυλίας. Ο Όλιβερ Νάσεν το έγραψε για την πρώτη σεζόν του Μάικλ Τίλσον Τόμας ως βασικού αρχιμουσικού της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου και στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν τριπλό φόρο τιμής. Πρώτα στον ίδιο τον Τίλσον Τόμας, στενό φίλο και υποστηρικτή του Νάσεν και της μουσικής του για πολλά χρόνια. Έπειτα στη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου που είχε ιδιαίτερη θέση στη ζωή του συνθέτη. Εκεί είχε μεγαλώσει μουσικά, όταν ο πατέρας του ήταν το πρώτο κοντραμπάσο της ορχήστρας και αρχιμουσικός της ο Πιέρ Μοντό και εκεί αργότερα ακούστηκε για πρώτη φορά δημόσια η μουσική του από μια μεγάλη ορχήστρα. Και τέλος στον Ίγκορ Στραβίνσκι, για τον οποίο ο Νάσεν και ο Τίλσον Τόμας μοιράζονταν μια ιδιαίτερη αγάπη. Τα πυροτεχνήματα του τίτλου παραπέμπουν σε ένα νεανικό έργο του Στραβίνσκι με τον ίδιο τίτλο. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη μικρό παιχνίδι κρυμμένο μέσα στη μουσική. Ο Νάσεν χτίζει το υλικό του από τις νότες που αντιστοιχούν στα αρχικά LSO και MTT. Τα μοτίβα αυτά μεταμορφώνονται συνεχώς, δημιουργώντας ένα έργο γεμάτο κίνηση, λάμψη και χιούμορ. Το Flourish with Fireworks παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα Proms το 1989 με τον ίδιο τον Νάσεν στο πόντιουμ. Επέστρεψε 20 χρόνια αργότερα ανοίγοντας την τελευταία νύχτα των Proms του 2009 και ξανά στην πρώτη νύχτα του 2018 ως φόρος τιμής στον συνθέτη λίγες μόλις μέρες μετά το θάνατό του. Απόψε ακούγεται για τέταρτη φορά στην ιστορία των Proms, αυτή τη φορά από την Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας που διευθύνει ο Thomas Sondergaard.

Αυτό ήταν το Flores with Fireworks του Oliver Nassen, που ερμήνευσε η Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Thomas Sondergaard. Μετά την οριστική αποχώρησή του από τη Ρωσία το 1917, ο Σεργέι Ραχμάνινοφ έγραψε σχετικά λίγα έργα. Ανάμεσά τους είναι και η ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη που ολοκλήρωσε το 1934. Η απαιτητική ζωή του ως πιανίστα του επέτρεπε να συνθέτει μόνο στα διαστήματα ανάμεσα στις περιοδίες του, είτε στις διακοπές του στη Γαλλία, όπως συνέβη με τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Κορέλη το 1931, είτε σε ένα διάλειμμα από το πρόγραμμά του στην Αμερική, όπου έγραψε τους συμφωνικούς χορούς το 1940, είτε τη δεκαετία του 1930 στο σπίτι του στις όχθες της λίμνης της Λουκέρνης. Εκεί έγραψε τη ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη το 1934 και την τρίτη συμφωνία του το 1935-36. Ο Ραχμάνινοφ βέβαια δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος συνθέτης που αναγνώρισε τις δυνατότητες αυτής της μελωδίας του 24ου από τα καπρίτσια για σόλο βιολί του Παγκανίνη. Το ίδιο το καπρίτσιο του Παγκανίνη αποτελείται από 11 παραλλαγές πάνω σε ένα δικό του θέμα. Ο Λίστ μετέγραψε ολόκληρο το καπρίτσιο για πιάνο, ενώ ο Μπραμς χρησιμοποίησε μόνο το θέμα ως βάση για τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη που έγραψε το 1862-63. Ο Ραχμάνινοφ συνέθεσε τη ραψοδία το καλοκαίρι του 1934 και την παρουσίασε ο ίδιος για πρώτη φορά στη Βαλτιμόρη στις 7 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς υπό τη διεύθυνση του Λέοπολ Στοκόφσκι. Η απλότητα της μελωδίας του Παγκανίνη, η συμμετρική δομή και η ρυθμική της ζωντάνια την κάνουν ιδανική για παραλλαγές. Για έναν συνθέτη όμως με τόσο έντονη αίσθηση του μοιραίου όσο ο Ραχμάνινοφ, υπήρχε ένας ακόμη λόγος που το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να τον γοήτευσε. Ο ρομαντικός μύθος, σύμφωνα με τον οποίο ο Παγκανίνη είχε πουλήσει την ψυχή του στον διάβολο με αντάλλαγμα την δεξιοτεχνία του στο βιολί. Έτσι, πίσω από την εξωτερικά λαμπερή και δεξιοτεχνική ραψοδία, ο Ραχμάνινοφ αφήνει να διαγράφεται μια πιο σκοτεινή διάσταση. Καθ' όλη τη δημιουργική του πορεία, τον ακολουθούσε τον Dies Irae, ο μεσαιωνικός ύμνος της νεκρόσιμης ακολουθίας. Τον ακούμε καθαρά στην 7η παραλλαγή της ραψοδίας, ενώ επιστρέφει και αργότερα, άλλοτε πιο διακριτικά και άλλοτε με μεγαλύτερη ένταση. Στην τελευταία, την 24η παραλλαγή, το Dies Irae έρχεται μάλιστα σε μια δραματική αναμέτρηση με το θέμα του Παγκανίνη. Απόψε, σολίστ στη ραψοδία σε ένα θέμα του Παγκανίνη του Σεργέι Ραχμάνινοφ είναι ο πιανίστας Κυρίλ Γκέρστάιν και μαζί του ερμηνεύει η Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας που διευθύνει ο Thomas Sondergaard.

Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας, υπό τη διεύθυνση του Τόμας Σόντεργαρντ, ερμήνευσαν τη ραψοδία σε ένα θέμα του Παγκανίνη του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Και μετά τη δεξιοτεχνική ένταση της ραψοδίας, ο Κίριλ Γερστάιν επέλεξε να επιστρέψει στον Ραχμάνινοφ των νεανικών του χρόνων. Η μελωδία από τα φανταστικά κομμάτια έργο 3 γράφτηκε το 1892, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 19 χρόνων. Σχεδόν 50 χρόνια αργότερα, το 1940, ο Ραχμάνινοφ επέστρεψε σε αυτό το μικρό κομμάτι και το αναθεώρησε. Απόψε ακούμε την μελωδία ως encore από τον Κίριλ Γερστάιν.

Αυτή ήταν η μελωδί από τα φανταστικά κομμάτια έργο 3 του Σεργέη Ραχμάνινοφ που ερμήνευσε ως ανκόρ ο πιανίστας Κίριλ Γκέρστάιν στη συναυλία που έγινε στις 3 Αυγούστου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο του φεστιβάλ BBC Proms. Στις 9 Ιανουαρίου του 1905 τα κυβερνητικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών που κατευθύνονταν προς τα χειμερινά ανάκτορα για να παραδώσουν ένα υπόμνημα στον Τσάρο. Η ημέρα έμεινε στην ιστορία ως η Ματωμένη Κυριακή και αποτέλεσε την αφορμή για την Επανάσταση του 1905, περισσότερο από μία δεκαετία πριν από τα γεγονότα του 1917 που θα οδηγούσαν τους Μπολσεβίκους και τον Λένιν στην εξουσία. Για τους Σοβιετικούς, ωστόσο, η Επανάσταση του 1905 είχε τη δική της ιδιαίτερη σημασία. Τα θύματα της παρουσιάστηκαν εκ των υστέρων ως μάρτυρες της επαναστατικής υπόθεσης, ακόμη και ως πρόδρομοι των Μπολσεβίκων. Και αυτή ακριβώς η μνήμη βρίσκεται στον πυρήνα της 11ης Συμφωνίας του Ντμίτρη Σωστακόβιτς με υπότιτλο «Το έτος 1905». Ο Σωστακόβιτς είχε αρχίσει να σκέφτεται το έργο ήδη από το 1955, στην 50η επέτειο της Επανάστασης. Η ταραχώδης όμως προσωπική του ζωή, ανάμεσα σε άλλα ο θάνατος της μητέρας του και ο αποτυχημένος δεύτερος γάμος του, δεν του επέτρεψε να ξεκινήσει τη σύνθεση. Το έκανε τελικά το 1957. Η ενδέκατη είναι μια απόλυτα προγραμματική συμφωνία. Τα τέσσερα μέρη της παρακολουθούν διαδοχικά τα γεγονότα σαν μια ιστορία που ξετυλίγεται μπροστά μας. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζουν τα αποσπάσματα από επαναστατικά και τραγούδια της φυλακής, μελωδίες που ήταν αμέσως αναγνωρίσιμες στους ανθρώπους της εποχής του Σωστακόβιτς. Η υποδοχή του έργου υπήρξε αντιφατική. Για τις Σοβιετικές αρχές ήταν ένας θρίαμβος και ο Σωστακόβιτς τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν, την υψηλότερη διάκριση για έναν Σοβιετικό καλλιτέχνη. Πολλοί όμως από τους νεότερους συναδέλφους του απογοητεύτηκαν, θεωρώντας ότι η πληθώρα των επαναστατικών τραγουδιών αποτελούσε μια υπερβολικά πρόθυμη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της εξουσίας. Η 11η Συμφωνία παραμένει έτσι ένα έργο γεμάτο αντιθέσεις, ταυτόχρονα πατριωτικό και δραματικό, με τη δύναμη και την κινηματογραφική αμεσότητα των σημαντικότερων μουσικών επενδύσεων του Σωστακόβιτς. Και όπως συμβαίνει συχνά με τη μουσική του, αφήνει τον ακροατή να αποφασίσει τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τις εικόνες και τα τραγούδια που ακούει. Την 11η Συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς ερμηνεύει τώρα η Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας που διευθύνει ο Τόμας Σόντεργαρντ.

Ήχοι αντίστασης απέναντι σε κάθε τυραννία. Ήχοι που δεν μιλούν μόνο για το έτος 1905, τον υπότιτλο της 11ης συμφωνίας του Ντμίτρη Σωστακόβιτς, αλλά και για την ελπίδα των ανθρώπων απέναντι στην καταπίεση κάθε εποχής. Την 11η συμφωνία του Ντμίτρη Σωστακόβιτς ερμήνευσε η Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας υπό τη διεύθυνσή του Τόμας Σόντεργκαρντ, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 3 Αυγούστου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο των BBC Proms και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Ραντεβού αύριο στο ίδιο φεστιβάλ για να ακούσουμε τον Λεωνίδα Καβάκο και τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC που διευθύνει ο Παάβο Γιάρβη στο κοντσέρτο για βιολί του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, το οποίο πλαισιώνουν η παγκόσμια πρεμιέρα του Signal της Ντάνι Χάουαρτ και η δεύτερη συμφωνία του Αλεξάνδερ Σκριάμπιν. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.

Ιδάρ ήσαν όσοι τεπηροί χθόν πάσαν έμιτο. Οι άλλοι προχωρούσαν και ήταν σαν είχε πιάσει φωτιά η γη ολόκληρη. Γαία διπεστενάχιζε δι ως τερπικεράβνο και η γη από κάτω βογκούσε, όπως όταν θυμώνει ο κεραυνόχαρος ο Δίας. Έτσι περιγράφει ο Όμηρος την προέλαση των Αχαιών στην Τροϊκή Πεδιάδα στο Β' της Ιλιάδας, με δύο δυνατές παρομοιώσεις. Η παρομοίωση είναι ένα σχήμα λόγου πολύ συνηθισμένο στη λογοτεχνία, αλλά και στον καθημερινό μας λόγο, για να τονίσει την ιδιότητα ενός προσώπου ή ενός πράγματος, παραβάλλοντάς το με κάτι άλλο πολύ γνωστό που έχει την ίδια ιδιότητα στον μέγιστο βαθμό. Λέμε παραδείγματος χάριν για ένα φρέσκο ακτινοβόλο πρόσωπο ότι λάμπει σαν τον ήλιο. Αναλύοντας μια παρομοίωση, ορίζουμε το αναφορικό της μέρος, δηλαδή την εικόνα που εισάγεται με τις λέξεις όπως, σαν, ως, καθώς, κατά πώς και άλλες παρόμοιες, το δεικτικό μέρος, δηλαδή την αφήγηση που εισάγεται με τις λέξεις παρομοίως, έτσι και άλλες σχετικές, και τον κοινό όρο ανάμεσα στα δύο πρώτα μέρη. Έχουμε απλές παρομοιώσεις, αλλά και σύνθετες, που απαντούν στην ποίηση και όχι μόνο στην επική, όπως το ομοιρικό παράδειγμα που αναφέραμε. Γράφει ο Σολωμός τους ελεύθερους πολιορκημένους. «Τέλος μακριά σέρνει λαλιά, σαν το πεσούμενο άστρο». Και ο Σικελιανός στο πνευματικό εμβατήριο, «Γιγάντιες σκέψεις, σαν εφυπήρινα η νησιά πορφυρωμένα σε μυθικό ηλιοβασίλεμα». Αλλά και ο Γιάννης Ρίτσος στη Ρωμιοσύνη του. «Μια βαθιά χαρακιά ανάμεσα στα φρύδια τους, σαν ένα κυπαρίσι ανάμεσα σε δυο βουνά το λιόγερμα». Και η λυρικότατη Σαπφό. «Έρος δε τίνα ξέμι φρένας, ως άνεμος κατόρος δρύσιν εμπέτων. Ο έρωτας μου συντάραξε το νου, όπως ο άνεμος που χυμάει στις βαλανιδιές του βουνού». «Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου». Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» από τη φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λέγομαι Παναγιώτης Παναγάκης και θα είμαι μαζί σας για μια περίπου ώρα. Τον ήχο που φτάνει σε εσάς ρυθμίζει ο εκλεκτός ηχολήπτης μας, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στην παρέα μας. Όπως γνωρίζετε εσείς οι τακτικοί μας ακροατές και ακροάτριες, οι επιλογές της εκπομπής μας κινούνται κυρίως μεταξύ κλασικής και τζαζ μουσικής. Είναι προφανές ότι ο Miles Davis έχει για εμάς την ίδια σημασία με τον Igor Stravinsky, ο Vladimir Horowitz με τον Bill Evans, ο Maurice Ravel με τον Duke Ellington και πάει λέγοντας. Πολύ γενικά μιλώντας, θα λέγαμε ότι τζαζ και κλασική είναι δύο κατηγορίες μουσικής με ιδιαίτερες και πολύ υψηλές απαιτήσεις από την πλευρά του εκάστοτε ερμηνευτή, με ειδικό λεξιλόγιο και τέλος πάντων έχουν διαφορετικούς κώδικες που ενίοτε συναντώνται και ενίοτε όχι. Ισχυριζόμαστε λοιπόν ότι είναι ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, εκείνοι οι μουσικοί που μπορούν να υπηρετήσουν στο ανώτερο επίπεδο και τα δύο είδη, κοινώς και κλασική και τζαζ. Ας επικεντρωθούμε στο πιάνο. Συνήθως οι κλασικοί πιανίστες αδυνατούν να αυτοσχεδιάσουν, αυτό που λέμε να ξεφύγουν από την παρτιτούρα. Οι δε μουσικοί της τζαζ αδυνατούν να ανταποκριθούν στις πραγματικά εξωπραγματικές απαιτήσεις και την πειθαρχία που απαιτεί η κλασική μουσική. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε τέσσερις πιανίστες που νομίζω ότι τα κατάφεραν πολύ καλά και στην κλασική και την τζαζ. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Αυστριακό Φρίντριχ Γκούλντα. Γεννήθηκε στη Βιέννη το 1930 και ήδη από τα 18 του χρόνια θεωρείται ένας ολοκληρωμένος πιανίστας, κάνοντας κοινό και κριτικούς να εστιάσουν πολύ γρήγορα στην εξαιρετική τεχνική και ερμηνευτική δυνότητά του, κυρίως σε έργα κλασικού γερμανικού ρεπερτορίου. Ένα στάρ του κλαβιέ ανέτειλε στη μεταπολεμική Βιέννη. Ας τον ακούσουμε στο δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο αριθμός 20 σε ρε λάσονα του Wolfgang Amadeus Mozart από τις πλέον λυρικές σελίδες του μεγίστου συνθέτη, τις οποίες αναδεικνύει με θαυμαστό τρόπο τόσο ο Γκούλντα όσο και ο Κλάουντιο Αμπάντο με την Φιλαρμονική της Βιέννης.

Στο πιάνο Φρίντριχ Γκούλντα, σολίστ στο αργό μέρος του 20ου κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα του Wolfgang Amadeus Mozart. Εξαιρετικός κλασικός πιανίστας, όμως ο κεντρικός Γκούλντα είχε αρχίσει να ασχολείται από την δεκαετία του 1950 με την τζαζ, μια ενασχόληση που θα τον ακολουθούσε μέχρι το τέλος της ζωής του το 2000. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά σε γνωστή δήλωσή του, οι θεοί του ήταν ο Μπαχ, ο Μότσαρτ, αλλά και η μεγάλη της τζαζ. Η διπλή ζωή του είχε ήδη αρχίσει, με το που τέλειωνε μια συναυλία στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, έφευγε γρήγορα για το γειτονικό διάσημο κλαμπ, το Birdland. Εκεί λοιπόν, το 1956, σε ηλικία 26 ετών, κάνει και την εμφάνισή του επισήμως και σαν jazz πιανίστας, και από αυτή την εποχή θα τον ακούσουμε στο Lullaby of Birdland. Thank you.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τον Φρίντριχ Γκούλντα, έναν εξαιρετικό κλασικό πιανίστα που είχε σταθεί σε πολύ ψηλό επίπεδο και στην τζαζ. Τώρα, αν θέλετε τη γνώμη μου, νομίζω ότι στη μνήμη μας αξίζει να τον θυμόμαστε κυρίως για τις ερμηνείες του στο κλασικό ρεπερτόριο. Ο επόμενος καλεσμένος μας υπήρξε ένας από τους ελάχιστους πιανίστες που τα κατάφεραν εξαιρετικά και στα δύο είδη. Είναι ο Αντρέ Πρεβέν, οι περισσότεροι τον γνωρίζουν και σαν ένα μεγάλο μαέστρο και σαν ένα δραστήριο συνθέτη σύγχρονης μουσικής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών το 2019. Θα τον ακούσουμε πρώτα στο κλασικό ρεπερτόριο μαζί με έναν θρύλο, τον Βλαντιμίρα Σκενάζη. Ερμηνεύουν τη Βαρκαρόλα από την πρώτη σουίτα για δύο πιάνα του Σεργέη Ραχμάνινοφ.

Αντρέ Πρεβέν, τον ακούσαμε μαζί με τον Βλαντιμίρ Ασκενάζη στην πρώτη σουίτα για δύο πιάνα του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Τον συναντάμε σαν κλασικό πιανίστα σε εξαιρετικές ηχογραφίες έργων του Μότσαρτ, του Σούμαν αλλά και του Τζορτζ Γκέρσουιν. Όμως ο Πρεβέν υπήρξε και ένας ολοκληρωμένος πιανίστας στη τζαζ με ένα λεξιλόγιο που ξεκινάει από τον Art Tatum και καταλήγει στον Bud Powell και τον Oscar Peterson. Μόνο αυτός από την πλευρά των κλασικών πιανιστών είχε την ικανότητα να ακούγεται σαν αυθεντικός μουσικός από το Harlem. Ξέρετε, είναι αυτή η τρομερή αίσθηση, το swing, το groove όπως λέμε συχνά, που τον κάνει να ξεχωρίζει. Και για του λόγου του αληθές, ας τον ακούσουμε με την εκλεκτή παρέα του Ray Brown στο μπάσο και του Mandel Lowe στην κιθάρα. Ερμηνεύουν το standard Come Rain or Come Shine.

Ακούτε τον ήχο της νύχτας, ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα επιλέγουμε τέσσερις σπουδαίους πιανίστες που κινούνται εξίσου πιστικά τόσο στο κλασικό όσο και στο jazz ρεπερτόριο. Τώρα για τον επόμενο μουσικό δεν χρειάζονται συστάσεις, είναι ο Keith Jarrett, ένας μουσικός με το μη κεφαλαίο. Ο Keith Jarrett ξεκίνησε και αυτός από το μουσικό θερμοκήπιο του Miles Davis στη δεκαετία του 1960 και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αυτοσχεδιαστές όλων των εποχών. Κάποια στιγμή, εκεί στα μέσα του 1980, παράλληλα με την καριέρα του στη jazz, αρχίζει και η ενασχόλησή του και με την κλασική μουσική, αρχίζει να ηχογραφεί έργα του Bach, του Handel, του Σωστακόβιτς, του Arvo Pärt. Μετά όμως από περίπου μια δεκαετία εγκατέλειψε το στίβο της κλασικής, μη αντέχοντας τον παράλληλο πρωταθλητισμό, άφησε πίσω του πολύ καλές ηχογραφήσεις. Ας τον ακούσουμε από το 2013 να ερμηνεύει το φινάλε από τη δεύτερη σονάτα σε λαμίζωνα του Johann Sebastian Bach στο βιολί η Μισελ Μακάσκι.

όμορφη ηχογράφηση στην ECM, στην εταιρεία που ηχογραφεί ο Τζάρελ τα τελευταία 40 χρόνια. Ας τον ακούσουμε όμως και στο φυσικό του χώρο, στο χώρο της jazz, μαζί με τον drummer Jack DeJohnette και τον μπασίστα Gary Peacock, δημιούργησαν για πάνω από 30 χρόνια ίσως το καλύτερο πιάνο τρίο όλων των εποχών. Δεν χρειάζονται περισσότερα λόγια, ακούμε το Moon and Sand.

Ο κορυφαίος Keith Jarrett στο πιάνο, πάντα αναρωτιέμαι πώς παίζει τόσο όμορφα ένας πραγματικός ποιητής του κλαβιέ. Ο τελευταίος αυτής της εκλεκτής παρέας των πιανιστών που κινούνται άνετα ανάμεσα στην κλασική και την jazz μουσική είναι αρκετά νεότερος από τους προηγούμενους και έχει μεσογειακό ταπεραμέντο καθώς είναι από την Ιταλία. Στα 53 του χρόνια ο Στέφανο Μπολάνι θεωρείται ένας ξεχωριστός πιανίστας με πολύ μεγάλες τεχνικές ευκολίες. Τον ακούμε στο εκρηκτικό φινάλε από το κονσέρτο για πιάνο σε φαμίζωνα του George Gershwin, στο στοιχείο του Μπολάνι, μαζί του η ορχήστρα Gewandhaus Lipsias υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί.

Ήταν το φινάλε από το κονσέρτο για πιάνο σε φαμίζωνα του George Gershwin. Ο Στέφανο Μπολάν ήταν στο πιάνο, όμως τώρα θα τον ακούσουμε και σαν jazz πιανίστα στο Samba e Amor του Chico Buarque. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης. Τον ήχο φρόντισε για εσάς ο εκλεκτός Γιώργος Κωστόπουλος. Καλή σας νύχτα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Ξεκινάμε με ένα κοντσέρτο για πιάνο. Και η ιστορία αυτού του κοντσέρτου ξεκινάει με μία ανάθεση. Το τηλέφωνο χτυπά. «Κύριε Σόρενσεν, καλημέρα, εδώ λέει Φόβε Άντσνες. Θα σας ενδιέφερε να γράψετε ένα κοντσέρτο για πιάνο για εμένα? Η ανάθεση είναι από το Carnegie Hall, όπου θα γίνει και η πρεμιέρα, αν συμφωνείτε ασφαλώς». Ο συνθέτης δέχτηκε, πέρασαν κάποια χρόνια και βρέθηκε ξανά με τον πιανίστα σε ένα καφέ στη Βιέννη, στο Broadway καφέ. Ένα πιάνο μπαρ για την ακρίβεια, όπου μετά από μία σεβαστή κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τον συνθέτη πάντα, ο πιανίστας κάθισε στο πιάνο και έπαιξε τη μεταγραφή του περίφημου κοράλ του Johann Sebastian, «Ich ruf zu dir». Γυρίζοντας από τη Βιέννη, λοιπόν, ο Σόρενσεν ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος και ξεκίνησε αμέσως να συνθέτει αυτό που κατά τον ίδιο είναι το βαθύτερο και σκοτεινότερο κοντσέρτο του. Ένας μακρινός απόϊχος του Johann Sebastian.

ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο του Σόρενσεν. Και ένα σπυροειδές έργο. Και όχι Λίγκετι, αν και δεν σας υπόσχομαι πως θα τον αποφύγουμε εντελώς. Το έργο μας όμως αυτό είναι του Αμερικανο-Καμποντιανού συνθέτη Τσινάρι Ούγκ. Το spiraling λοιπόν είναι μια μέθοδος ή τεχνική αν προτιμάτε που τη βρίσκει κανείς σε πολλά έργα αυτού του συνθέτη και πιθανότατα εκπορεύεται από τη μουσική παράδοση της πρώτης του πατρίδας. Εκεί όπου η μουσική δεν σταματά, μα δημιουργεί μία ατέρμονη σπήρα.

Ακούσαμε το έργο Spiral του Αμερικανο-Καμποντιανού συνθέτη Τσινάρι Ούγκ. Υπάρχει λοιπόν σε ένα άλλο μέρος του κόσμου ένα μεγάλο γλυπτό, στη Ρουμανία, η λεγόμενη ατέρμονη στήλη, η οποία είναι μια πανύψηλη ψευδοελικοειδής κολόνα. Δίνει αυτή την αίσθηση που στην πραγματικότητα είναι κομμάτια τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, αλλά που δημιουργούν αυτή την ψευδαίσθηση του διαρκούς. Αυτό το μοτίβο ήταν κάτι στο οποίο ο δημιουργός Κωνσταντίν Μπρανκούσι θα επέστρεφε ξανά και ξανά σε διάφορα έργα του. Και μια ιδέα μάλιστα η οποία θα επηρέαζε και άλλους καλλιτέχνες. Δύο μουσικοί εξ αυτών, ο Λίγκετι με την τελευταία του σπουδή από το δεύτερο τεύχος των σπουδών για πιάνο και ο Τιμπέριου Όλακ με την δική του ορχιστρική ατερμονιστήλη.

και με τις δύο αυτές ατέρμονες στήλες φτάσαμε στο τέλος, φίλοι. Ένας μικρός επίλογος με κιθάρα φλαμένκο. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Νίκος Σαββουργινάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

Dorotanei, έτσι ονομάζεται το άλμπουμ του Ραζέρ. Μαλάσο λεγόταν το κομμάτι που διαλέξαμε στην αρχή της εκπομπής μας σήμερα. Μια εκπομπή που θα μπορούσε να έχει τίτλο ή υπότιτλο ολόκαρδα, γιατί παρουσιάζουμε μουσική με μελωδίες οι οποίες βγαίνουν μέσα από την ψυχή, από την καρδιά μας δηλαδή κοινώς. The Tout Don't Care.

του Dunkirk το κομμάτι. Herman Diaz από την χώρα της Γαλλικίας, βέβαια, από την περιοχή της Γαλλικίας στην Ισπανία. Μουσικά παρά Μανιβέλας, δίσκος του 2008. Τίποτα λιγότερο από ένα πραγματικό αριστούργημα, όπως και ο επόμενος που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Πήραμε λοιπόν το El Camino, το μονοπάτι από τα βουνά που ξεκινούν από την χώρα των Βάσκων και καταλήξαμε στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα. Φτάνοντας στον καθεδρικό, κάνουμε μια έρευνα και πλησιάζουμε έναν από τους κορυφαίους βιρτουόζους του όργανο που ονομάζεται Βιελαρού ή Χαρντιγκάρντι ή Χορντιγκούρντι λατινικά να το αποδώσουμε ή και Ζαμφώνα στα ιταλικά. Εκεί λοιπόν, δίπλα στον καθεδρικό ναό, τον τεράστιο αυτό υπέροχο ναό της πόλης του χωριού Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα που διατηρεί πραγματικά το χρώμα του το μεσαιωνικό, συναντάμε αυτόν τον εκπληκτικό και μοναδικό καλλιτέχνη, Herman Diaz. Ακούμε στη συνέχεια Nana 0013 από το άλμπουμ Μετόντο Καρδιοφώνικο του 2014.

Canción Luna Mathematica σε 5-8 από το 2014. Μουσικά παρά Μανιβέλας η ονομασία του δίσκου. Ο Herman Diaz από τη Γαλλικία παίζει το Hardy Gardy, Hardy Gurdy, άλλοι το λένε. Το συγκρότημά του με τόντο καρδιοφώνικο έδωσε αυτό το όνομα στο σχήμα του γιατί βασίζεται σε καρδιογραφήματα της δεκαετίας του 30, για την ακρίβεια του 33. Αυτά τα καρδιογραφήματα τα έκανε ο Dr. Ιριάρτε, καρδιολόγος φυσικά, που έκανε στους ασθενείς εκείνη την εποχή. Εξηγώ εδώ ότι τα καρδιογραφήματα εκείνης εποχής καταγράφονταν σε ένα μηχάνημα που είναι μια παραλλαγή της χάρτινης ταινίας αυτής της μικρής ταινίας των μηνυμάτων Morse. Έτσι, ο γιατρός διατηρούσε αρχείο με τους χτύπους της καρδιάς του ασθενούς και ανείχνευε με την ενδεχόμενη γνώμη συναδέλφων του αν χρειάζονταν τις παθήσεις στην καρδιά του συγκεκριμένου ασθενή. Κρατούσε αρχείο λοιπόν. Ο πατέρας του Herman Diaz έσωσε μεγάλο μέρος αυτών των ταινιών, των χάρτο ταινιών δηλαδή, των καρδιογραφημάτων, και ο καλλιτέχνης σήμερα, αφού τα ανακάλυψε σε μια παλιά αποθήκη, χρησιμοποιεί αυτές τις ταινίες, τις διαφορετικές, με τα παλιά καρδιογραφήματα και τις ενσωματώνει μέσα στη μουσική του, στις συνθέσεις του. Άλλος τύπος πιο ήρεμος και αργός, άλλος πιο έντονος και γρήγορος, προσαρμόζει λοιπόν στις συνθέσεις του ανάλογα με το χτύπο του ασθενούς του 1933. Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη μηχανική μέθοδος, πηγή που παντρεύει στις συνθέσεις του σήμερα ο Herman Diaz. Χρησιμοποιεί ένα παλιό φωνόγραφο επίσης των 78 στροφών, με παλιούς φυσικά δίσκους, στους οποίους ακούγονται καθαρά οι γρατζουνιές από την πολύ παλιά και συχνή χρήση. Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτές τις γρατζουνιές στις συνθέσεις του και τις ενσωματώνει και αυτές. Μάλιστα έχει ένα γκάζι στο πάτωμα κάτω, το οποίο επιταχύνει με το πάτημα του ποδιού του κατά τη διάρκεια της συναυλίας για να ταιριάζει με το ρυθμό της κάθε μελωδίας του. Επίσης διαθέτει το παλιό μηχάνημα που τρυπάει το χαρτί οδηγό, σαν αυτό που χρησιμοποιούσαν παλιά στις λατέρνες, ώστε να παίζει διαφορετικά κομμάτια σε διαφορετικά μοτίβα. Η ίδια τεχνική χρησιμοποιείται και για τα παλιά καρδιογραφήματα φυσικά. Ο Herman Diaz ξεκίνησε τη μουσική του πορεία από την κλασική κιθάρα και αργότερα πέρασε στο χουρδιγκούρντι ή βιελαρού ή ζαμφόνα όπως λέγεται και στην Ιταλία. Αυτό το όργανο είναι στην ουσία μια μετάλλαξη, μια εξέλιξη του ασιατικού ρεμπάμπ. Η μανιβέλα στην ουσία αντικαθιστά το δοξάρι. Είναι ένα μεσαιωνικό όργανο που έχει παλιά αδελφάκια τα οποία ονομάζονταν οργανίστρουμ και συμφώνια. Βέβαια σε διάφορες παραλλαγές και με διαφορετικό αριθμό χορδών. Άλλες έχουν 3, άλλες έχουν 5, άλλες 6 και ενδεχομένως να έχει και συμπαθητικές χορδές. Αργότερα έπεσε η υπόλοιψή του και γι' αυτό το αποκαλούσανε και η λύρα των φτωχών.

La eternidad y un día, Herman Díaz. Απόδοση της Ελένης Καράινδρου και του κομματιού της «Μια αιωνιότητα και μια μέρα».

0: ένα παλιό σεφαραδίτικο κομμάτι. La Rosa in Florence, αυτά σχεδόν πριν μια 20 ετία από το Herman Diaz και το άλμπουμ του El Sueder de Claudia. Νωρίτερα βέβαια ακούσαμε από δύο άλλα άλμπουμ. Δύο καταπληκτικά άλμπουμ, ένα από τους πιο φανταστικούς με τον ακριβέστατο ορισμό της λέξης μουσικούς που έχω συναντήσει προσωπικά. Το πρώτο ήταν το Musica para Manivelas το 2008 και το δεύτερο ήταν μια εξίσου υπέροχη οδή στον λυρισμό, την αποκαλώ, Μεθόδο Καρδιοφώνικο του 2014, Μέθοδος Καρδιοφωνική, που εξαιρετικά σπάνια βρίσκουμε σε τέτοιες δόσεις λυρισμού. Εργατικός, ερευνητικός, μεθοδικός, δημιουργικός πάνω απ' όλα και κυρίως απλός και ταπεινός, χωρίς καμιά έπαρση μεσογειακού πολυμερισμένου πλουμιστού φελιζόλ που έχουμε μάθει να εισπράττουμε ελλείψη σοβαρών προτάσεων τα τελευταία χρόνια. Ο άνεμος και τα κύματα του βισκαϊκού κόλπου και του ατλαντικού που δέρνουν το σπίτι του που γλίτωσε από την αντιπαροχή, γι' αυτό άλλωστε είναι ένα από τα πιο ωραία μέρη που μπορεί να επισκεφτείτε, το συνιστάν επιφύλακτα, το χωριό, την πόλη, το Σαντιάγκο de Compostela, στην Γαλλικία, Γαλλίσια. Ίσως δείχνουν πώς πρέπει να ιχνογραφεί με νότες την τέχνη του, αναδεικνύοντας μάλιστα δουλειές άλλων συνθετών με ένα μοναδικό εμπνευσμένο τρόπο. Πράγμα το οποίο έπραξε βέβαια στην διασκευή, στην δεύτερη αυτή εκτέλεση τη δική του, με το κομμάτι «Μια αιωνιότητα και μια ημέρα» της Ελένης Καραίνδρου. Αλλά είναι ένα ιστορικό μουσείο όταν μπαίνει στο σπίτι του. Και ο ίδιος αποτελεί βέβαια αυτό το οποίο λέμε ερευνητής. Και εξηγώ παρακάτω γιατί.
1: I'll nurse you, frenzy. I'll fight the germs while you fight Germany. If they ask who's helping thee, you can.

Είναι η Μπριγκάδα Μπράβο εν Δίας, ένα μικρό σχήμα του Χέρμαν Δίας με την παρέα του, οποίου παρουσιάζουν κομμάτια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που τότε ηχογραφήθηκαν, τότε εμπνεύστηκαν και τότε τραγουδήθηκαν. Εδώ ακούσαμε το Frenzy για τους Γάλλους, οι οποίοι υπολογίζαν ότι θα μπουν στο Βερολίνο, κατευθείαν αισιόδοξα βέβαια. Μουσικας Populares de la Gran Guerra, του Μεγάλου Πολέμου κομμάτια, τα οποία ο ίδιος έψαξε και τα βρήκε σε παλιά αντίτυπα στο Πανεπιστήμιο, παρακαλώ, της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια. Ερεύνησε λοιπόν γύρω από αυτά, βρήκε αρκετές κόπιες και τα παρουσιάζει με το δικό του τρόπο. When I send you a picture of Berlin. Μόλις θα σου στείλω ένα καρποστάλ από το Βερολίνο για τη συνέχεια.

Mercury, Bravo και Diaz. Μπριγκάτα, Bravo and Diaz. When I send you a picture of Berlin. Σκεφτείτε παρακαλώ ότι σχεδόν πριν ένα αιώνα πού βρισκόταν η Ευρώπη. Σήμερα μπορεί να έχουμε βέβαια συνεργασίες μετά των χωρών, υπάρχουν μερικές παραφωνίες, αλλά σκεφτείτε τι λουτρό αίματος είχε γίνει έναν αιώνα και κάτι χρόνια νωρίτερα. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο και τον πρώτο παγκόσμιο, αλλά και το δεύτερο που αποκολούθησε. Λοιπόν, όλα αυτά φαίνεται να είναι τόσο μακριά, ξεχασμένα. Σκεφτείτε βέβαια αυτό το οποίο εμείς χρησιμοποιούσαμε, πήραμε ένα κομμάτι από την Ιταλία και το κάναμε κορόιδο Μουσολίνι. Κάτι τέτοια κομμάτια ήταν και αυτά τα οποία παρουσίαζαν βέβαια εκείνη την εποχή, είτε Γάλλοι είτε Γερμανοί για την απέναντι μεριά, είτε και Ιρλανδοί.

0: It's a long way to Tipperary, από την Brigada Bravo and Diaz, Bravo and Diaz. Όλα αυτά λοιπόν τα κομμάτια που ακούσαμε ήταν μια συλλογή από αυτήν που παρουσίασε ερευνώντας τα μουσικά κομμάτια κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μεταξύ άλλων όμως θα τελειώσουμε αυτό το αφιέρωμα με το «Oh, how I hate to get up in the morning», που δεν χρειάζεται να έχεις ένα πόλεμο μπροστά σου για να το αναφωνήσεις αυτό το πράγμα, μπορεί να το κάνεις και κάθε μέρα. Αλλά πόσο περισσότερο όταν βρίσκεσαι σε ένα χαράκωμα και μετά από μισή ώρα ύπνο, κι αν ακούσεις ξαφνικά τη σφυρίχτρα που σε προστάζει βέβαια για επίθεση.
1: «Oh, how I hate to get up in the morning.

Ήταν ένα μουσικό ταξίδι στη Γαλλικία, Γκαλίσια, στη βορειοδυτική Ισπανία, δίπλα στον Ατλαντικό και στο Βισκαϊκό, για να γνωρίσουμε τη δουλειά του Χέρμαν Δίας με τους συνεργάτες του, εδώ τον κύριο Μπράβο, Μουσικας Populares de la Gran Guerra. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με 5 κομμάτια του γερμανού συνθέτη, βιολιστή και τρομπετίστα της εποχής μπαρόκ, Johann Christoph Pitzel, 1639-1694. Τα κομμάτια είναι τα ακόλουθα: Intrada, Saraband, Intrada, Zig, Intrada. Θα τα ακούσουμε σε μεταγραφή για σύνολο χάλκινων πνευστών. Ερμηνεύει το σύνολο Canadian Brass.

Ακούσαμε 5 κομμάτια του Γερμανού συνθέτη, βιολιστή και τρομπετίστα της εποχής μπαρόκ, Johann Christoph Pitzel, 1639-1694, Intrada, Saraband, Intrada, Zig και Intrada. Τα ακούσαμε σε μεταγραφή για σύνολο χάλκινων πνευστών. Ερμήνευσε το σύνολο Canadian Brass. Ακολουθούν οι 12 παραλλαγές για πληκτροφόρο σε C ύφεση μείζωνα και Hell 500 του Wolfgang Amadeus Mozart πάνω σε ένα θέμα μάλλον του ίδιου του συνθέτη με ένδειξη αλεγκρετό. Οι παραλλαγές γράφτηκαν το 1786. Ερμηνεύει ο πιανίστας Simon Crawford Phillips.

Ακούσαμε τις 12 παραλλαγές για πληκτροφόρο σε σύφεση Μίζωνα και Χελ 500 του Wolfgang Amadeus Mozart πάνω σε ένα θέμα μάλλον του ίδιου του συνθέτη με ενδεξί αλεγκρετό. Οι παραλλαγές γράφτηκαν το 1786. Ερμήνευσε ο πιανίστας Simon Crawford Phillips. Ακολουθεί ο ψαλμός Laudate Pueri της Ιταλίδας συνθέτριας, τραγουδίστριας και μοναχής της εποχής Μπαρόκ, Chiara Margherita Cozzolani. Γεννήθηκε το 1602 και πέθανε περί το 1677. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου καπέλα Artemisia,

με τον ψαλμό «Laudate Pueri» της Ιταλίδας συνθέτριας, τραγουδίστριας και μοναχής της εποχής Μπαρόκ, Chiara Margherita Cozzolani. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Καπέλα Αρτεμίζια. Ακολουθεί το τρίο σε σύμφεση μίζωνα του Λέοπολτ Ήπνα, 1769-1830. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο Μόλτο, Μενουέτο, Ρόντο. Ερμηνεύει το τρίο πνευστών του Ζάγκρεμπ.

Ακούσαμε το τρίο σε σύφεση μίζωνα του Λέοπολτ Ήμπνα 1769-1830. Ερμήνευσε το τρίο πνευστών του Ζάγκρεμπ. Ακολουθούν σε ορχιστρική εκδοχή δύο συνθέσεις από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Λυρικά κομμάτια» του Edvard Grieg. «Εσπέρα στα βουνά», έργο 68 αριθμός 4, και «Στο λίκνο», έργο 68 αριθμός 5. Την ορχήστρα CBC του Vancouver διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρτη.

Ακούσαμε σε ορχιστρική εκδοχή δύο συνθέσεις από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Λυρικά κομμάτια» του Edvard Grieg. «Εσπέρα στα βουνά», έργο 68 αριθμός 4 και «Στο λίκνο», έργο 68 αριθμός 5. Την ορχήστρα CBC του Vancouver διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρτη. Ακολουθεί το κονσέρτο για φλάουτο με ράμφος, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε φα μίζωνα ρίο 442 του Αντώνιο Βιβάλτη. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο non molto, largo cantabile, αλέγκρο. Σολίστ ο Μίχαελ Σνάιντα. Συνοδεύει το σύνολο καμεράτα της Κολονίας.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για φλάουτο με ράμφος, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε φα μίζωνα, ρίο 442 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστη ήταν ο Μίχαελ Σνάιντα. Συνόδευσε το σύνολο καμεράτα της Κολονίας. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη Σερενάτα Εγχόρδων, έργο 22 του Αντωνίν Δβορσάκ. Αποτελείται από 5 μέρη. Μοντεράτο σε μη μίζωνα, τέμπο ντι βάλς σε ντο διέση ελάσσονα, σκέρτσο με ένδειξη βιβάτσε σε φα μίζωνα, λαρκέτο σε λα μίζωνα και αλέγκρο βιβάτσε σε μη μίζωνα. Ερμηνεύει η ορχήστρα εγχόρδων του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τον Ντάνιελ Ντότς.

Ακούσαμε τη Σερενάτα Εγχόρδων, έργο 22 του Αντωνίν Ντβόρσακ. Ερμηνεύσε η ορχήστρα Εγχόρδων του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τον Ντάνιελ Ντόντζ. Ακολουθεί η φαντασία σε φάιλ άσονα για πιάνο, έργο 49 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Ιάκουμπ Κούσλι.

Από τον πιανίστα Γιάκουμπ Κούσλικ ακούσαμε τη φαντασία σε φα ελάσσονα έργο 49 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολουθεί η έκτη συμφωνία σε ντου ελάσσονα του Δανού συνθέτη Κρίστοφ Έρνστ Φρίντριχ Βάισε 1774-1842. Αποτελείται από 4 μέρη, μαϊστόζο αλέγκρο κον μπριό, λάργκο, μενουέτο και βιβάτσε. Την ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Άνταμ Φίσερ.